0: τις μισές, ας πούμε, επιστροφές από ό,τι η Ελλάδα. Πώς...
1: Το είδατε, το είδαμε, ε! Το μικρό χωνεύεται και με μαστί χαχίου, ενώ το μεγάλο τον πιπερό. Αν μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Λάουρα, και βέβαια δεν γέλασε από κάτω κανείς, γιατί με τις μαλακίες που λέει γελάνε μόνο τα πληρωμένα αρδάκια. Στα στούντιο, οι κανονικοί άνθρωποι απλώς κοιτάνε και λένε τι μαλάκας είναι τούτος, τεράστιος. Πάμε λοιπόν να δούμε στο άτομο που έμεινε μόνο του να υπερασπίζεται την κυβέρνηση και την Ελλάδα και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας απέναντι σε ποιον. Στη Ρουμάνα και στους Ρουμάνους. Ρουφιάνοι όλοι από γένα. Ποιος θα λέει όλα αυτά? Σοφία Βούλτεψη, αφιερωμένο εκεί και το μπλουζάκι του Λάζαρου για σήμερα. Παιδιά, πριν δείτε το βίντεο με το σοφάκι που δίνει πόνο ρατσιστικό και ατελείωτο, έξω οι Ρουμάνοι, μέσα οι Ρουφιάνοι. Εξαιρούνται οι Ρουμάνοι πυροσβέστες, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Θα την πιούμε πάλι.
2: Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει ότι δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Κάτι ανεξάρτητο λέτε, μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου.
3: Τσαουσέσκου έχεις, τι είπα να πει αυτό, γιατί το λέω.
2: Επειδή μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
3: Ωραία, κανείς δεν θέλει
2: στην Ελλάδα. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώς Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες. Και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε.
1: Τι να πρωτοκρατήσεις. Μύρισε Χάρβαρντ πάλι. Μύρισε αριστεία. Μύρισε τρόπους. Μύρισε Ευρώπη. Μυρίσανε όλα. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της η Σοφία Βούλτεψη, προσέξτε, όχι από πάρτι της, εκ μέρους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μιλάει η Τσοκαρία, όπως μιλάει και η μικροψολαρία του Άδωνη Γεωργιάδη. Το Μητσοτάκι εκπροσωπούν αυτοί κάθε φορά που ανοίγουν το στοματάκι τους. Έτσι λοιπόν μύρισε. Ε, όλοι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί και μόνο εμείς οι Έλληνες είμαστε καλοί. Είναι γνωστά αυτά σε όλο τον πλανήτη. Ε, οι Βούλγαροι τα ναρκωτικά, τον Πάφο οι Αλβανοί, οι Ρουμάνοι τους εισαγγελείς, οι Ρωσίδες είναι πουτάνες, ενώ εμείς όλοι, ε, με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, και για την ακρίβεια, όχι με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, όπως είπε η Σοφία η Βούλτεψη, με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το είπε και αυτό, δεν βάζει, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια Ρουμάνα, μπορεί να βάλει ένα Γάλλο που έχει διαβάσει το Μοντεσκέ, γιατί είναι γνωστό ότι ο Μοντεσκέ δεν έχει μεταφραστεί σε καμία γλώσσα του κόσμου και μόνο οι Γάλλοι έχουν διαβάσει Μοντεσκέ. Συν οι Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες? Γιατί με τις φρεγάτες που αγοράζουμε, τις Μπελαρά από τη Γαλλία, Αβέρτα και τα Μοιράζ παραδοσιακά, μας στέλνουν δώρο και πολλές χιλιάδες αντίτυπα Μοντεσκέ. Είναι γνωστό ότι ο κάθε Έλληνας το πρωί που ξυπνάει, ξυπνάει με το Μοντεσκέ στο χέρι. Το συζητάμε, ε? Τα ξέρετε όλα αυτά. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το βράδυ, δεν μπορεί να κρατάς όλη μέρα ένα βιβλίο, είναι και βαριά αυτά τα αγαπημένα. Ε? Είναι βαριά αυτά τα βιβλία. Μέχρι το βράδυ, εντάξει, θα πιάσει το πουλί του, θα δει μια τσόντα. Δεν μπορεί να παίξει μαλακία με το Μοντεσκέ στο χέρι. Αλλά προσέξτε, το Μοντεσκέ οι Έλληνες πολύ τον έχουμε τιμήσει, παιδιά. Βεβαίως. Δείτε εδώ έναν Έλληνα, θυμηθείτε για την ακρίβεια, έναν Έλληνα γνωστό ποινικολόγο, όπως λένε και στα ΜΜΕ, ο οποίος διαβάζει Μοντεσκέ μπροστά στις κάμερες. Αετέ κοροπή.
4: Je vais dire, à vous, και madame Eva Kaili, ένωσον, εζαμέ, αετέ κοροπή. Ζαμέ. Eva Kaili is innocent. The hearing is secret.
1: Ξεκάθαρα λοιπόν, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, μορφωμένοι, όχι εμείς του Λυκείου, οι μορφωμένοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξυπνάνε και κοιμούνται με το Μοντεσκέ στο χέρι και για την ακρίβεια με το Μοντεσκέ χεράτα. Όπως θα έλεγε και ο Σκρέκας με το Μελά. Προσέξτε, εδώ θα πούμε αλήθειες. Οι διάλογοι που κυκλοφόρησαν από τη Ρουμάνα μεταξύ Σκρέκα και Μελά που ακούστηκε και το χεράτα, είναι πειραγμένοι. Είναι πειραγμένοι. Οι διάλογοι, τα βίντεο για τα τέμπη και τα λοιπά, ποτέ δεν πειράχτηκαν από κανέναν και καμία. Οι διάλογοι που στέλνει η Ρουμάνα είναι πειραγμένοι. Σήμερα λοιπόν θα γίνει αποκάλυψη από το Ζαραλίξ TV πώς ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά με το Μοντεσκέ χεράτα. Σκρέκας: χεράτα να το κάνεις ρε. Μελάς: δεν μπορώ χεράτα, κρατάω το Μοντεσκέ. Σκρέκας: με το άλλο χέρι ρε μαλάκα. Μελάς: δεν μπορώ.

0: Υπουργέ μου, στο άλλο χέρι κρατάω Φουκώ. Σκρέκας. Τότε θα πάρεις τα αρχίδια του Προέδρου, άσχετε. Μελάς. Τέλεια. Θα το φτιάξω με τα αρχίδια του Προέδρου, Υπουργέ μου, γιατί στα δικά μου τα αρχίδια αυτή τη στιγμή έχω ακουμπήσει ένα βιβλίο του Καμί. Ωραία. Φτιάξε τώρα το θέμα του δικού μου, μην έρθω από κοντά και σου βάλω στον κόλο τα άπαντα του Ανρί Μπεργκσόν και σε αποδομήσω, ταγάρι. Μελάς. Α, ωραία ιδέα! Ωραία ιδέα, κύριε Υπουργέ! Αυτό μου θυμίζει Ζαν Πολ Σάρτρ. Αυτός λοιπόν, μανάρια μου, ήταν ο πραγματικός διάλογος μεταξύ Σκρέκα και Μελά και όχι ο παραποιημένος που μας έστειλε η Ρουμάνα η Κοβέση. Τώρα, επειδή πολύ Ρουμάνα και Ρουμάνη έπαιξε από το βρωμόστομα της Σοφίας Βούλτεψ την εβδομάδα που μας πέρασε, να θυμίσουμε προς όλο το πολιτικό προσωπικό από δεξιά κέντρο μέχρι αριστερά, εκεί που κλάσανε οι αριστεροί, βγήκε η αριστερά στην Ελλάδα, την Ρουμάνα Βελκουλέσκου. Τι θυμάστε, μανάρια μου, τη Βελκουλέσκου, που μας ήρθε στην Ελλάδα 14-15 ως η εκπρόσωπος, ως η τοποτηρήτρια του Δέλτα Νιτάφ στην πατρίδα, για να δει αν εφαρμόζουμε και ψηφίζουμε τα μέτρα που το Δέλτα Νιτάφ επέβαλε στη χώρα μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά τα πρόσωπα, μανάρια μου γλυκά. Τότε λοιπόν δεν θυμάμαι γενικότερα από κόμματα, από δεξιά κέντρο μέχρι τάχα μου δίθεν αριστερά, κανένα πρόβλημα με τους Ρουμάνους και τους Ρουμάνες, ε? Και προσοχή βαράγανε στη Βελκουλέσκου, και όλα τα μέτρα που ζήτησε η Βελκουλέσκου μπήκαν στην τρίτη μνημονιάρα, που αν θυμάμαι καλά ψήφισε η Σιριζάρα, η Ανελάρα, η Πασοκάρα, η Νέα Δημοκρατάρα και η Ποταμάρα. Καλή Ρουμάνη, κακή Ρουμάνη. Χώρια που θα έρθουν οι πυρκαγιές πάλι το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και θα τρέχουμε και θα παρακαλάμε την αντλία του Ρουμάνου πυροσβέστη να στάξει λίγο δροσούλα, να δροσεστούμε κι εμείς που είμαστε μέσα στην κάψα πάλι καλοκαιριάτικα. Ναι, Σοφάκι, ναι, Σοφάκι. Όμως δεν φτάνει με μια σοφία να βγει το αντιρουμανικό μένος που φέρνει στη χώρα μας η έλευση της Κοβέση, οπότε το κενό του Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη βάλα να το καλύψει ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος, ή κάπως έτσι. Το Χαραλάμπος δεν είμαι σίγουρος, για το Αθανασίου. Αυτός εδώ, που ήταν παλιά και υπουργός δικαιοσύνης. Βγήκε λοιπόν και αυτός να μιλήσει για τη Ρουμάνα. Τα έκανε κατά.
1: Εάν πρόκειται να με διακόπτετε για να κατευθύνσει η συζήτηση όπου θέλει η κυρία Κοβέση, έκανε λάθος.
2: Γιατί θα θέλω να.
3: Ελάτε, Υπουργέ.
1: Λοιπόν, επειδή αφήστε το, να σας πω και τα λάθη της κυρίας Κοβέση.
3: Πείτε τα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
3: Πείτε τα.
1: Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμα μας.
3: Αφήστε. Είναι πολύ βαρύ που λέτε. Ρίξατε μια βόμβα τώρα και θέλω σε αυτό να μείνουμε. Είπατε ότι ήρθε η Κοβέση να καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Δεν είπα αυτό. Η οποία έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να καταργεί στην ουσία με άμεσο ή άμεσο τρόπο το Σύνταγμα μας.
3: Καταργήσει εμέσως το Ελληνικό Σύνταγμα.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Ξεκάθαρα. Άριστος, ξεκάθαρα. Πτυχιούχος, ξεκάθαρα την ευγλωτία του μέσου άριστου παράγοντα στο ελληνικό κράτος, επιπέδου Τασούλα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Κοβέση να έρθει εδώ να μας αλλάξει το Σύνταγμα. Όχι, δεν είπα αυτό που μόλις τώρα είπα. Ο τύπος βέβαια έχει και βαρύ παρελθόν όσον αφορά το job description του υπουργού και τι δουλειά ακριβώς κάνει, γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε δηλώσει στο περιστήλιο της Βουλής ότι η μίζα είναι στα πλαίσια του καθήκοντος του υπουργού. Και μετά δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό.
4: Κυρίως του κυρίου Βενιζέλου, συμφωνείτε με τα λεγόμενά του?
5: Εάν ένα αδίκημα ανάγεται, σας εξηγώ, εάν ένα αδίκημα ανάγεται στα καθήκοντα ή όχι του υπουργού, είναι αρμόδια να τα κρίνουν κατά περίπτωση τα δικαστήρια.
4: Η μίζα, εφόσον υπάρχει, δεν μιλάμε για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι στις αρμοδιότητες ή είναι επευκαιρία, αυτό ρωτάμε. Και το αποσυνδέω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων?
5: Μα δεν θα την έπαιρνε τη μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του, δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
4: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία? Προφανώς είναι χρονικά κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθήκοντων?
5: Είναι στα καθήκοντά του.
4: Είναι στα καθήκοντα η μίζα?
5: Ναι.
0: Αυτά ακριβώς τραβάνε τα αξιόλογα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν το επίπεδο ρήτορα είναι Άδωνης Γεωργιάδης και Τασούλας. Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Κανένας δεν είπε αυτό που είπε. Παιδιά, πείτε ό,τι θέλετε. Τι κάνετε μας ενδιαφέρει. Αυτό, το χεράτα. Μαλακίες λέμε όλοι. Χεράτα, Αυτό δεν το κάνουμε όλοι. Εκεί να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν στα δικαστικά, γιατί σήμερα το βίντεο είναι 99,9% δικαστικά και τίποτα άλλο, πάμε λίγο να τα ελαφρύνουμε, να περάσουμε λίγο αυτό. Δηλαδή, τι λέγαμε πριν, η χώρα είναι του Μοντεσκιέ, όχι η Γαλλία. Αλλά οι Έλληνες είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα παντού. Όπου γυρίσεις, όπου κοιτάξεις, βλέπεις αυτή τη. Τι να πω, βλέπεις την αναγέννηση, βλέπεις τα. Όλα τα βλέπεις. Όλα. Παντού. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, πάμε μια βόλτα στο νέο Σούλι Σερών να δούμε πόσο πολύ μας έχει επηρεάσει ο Μοντεσκιέ. Τώρα, λίγο ψυχραιμία για αυτό που θα δείτε. Εκεί λοιπόν είπαν να αναβιώσουν το έθιμο, πώς το λένε, της δρακοκτονίας. Δεν θέλω να ξεχνάτε, είμαστε νέο Σούλι Σερών. Έχουμε συνδεθεί σε ευθεία γραμμή από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον νομό Σερών. Σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στον νομό Σερών, όλοι είναι μέσα σε δικογραφίες. Και ακόμα δεν έχουν έρθει πολλές. Καλά, αν έρθουν όλες οι μαζεμένες που προβλέπετε να έρθουν και μου πειλάω, αλλά δεν είμαι Ρουφιάνος, θα σας τα πω. Και γιατί δεν είμαι Ρουφιάνος, μα γιατί δεν είμαι Ρουμάνος. Είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να κάνουμε εκλογές ακόμα και Ιούλιο. Παίζει. Παίζει και αυτό. Εξαρτάται. Ανάλογα τις δικογραφίες, θα δούμε. Δικογραφιούλα, εγκεφαλικό και πάμε. Γιατί πώς θα αναθάψει και ο Άριος Πάγος, ε? Κάποια στιγμή θα γεμίσουν αυτά τα γαμημένα τα αρχεία. Πάμε λοιπόν στο νέο Σούλι Σερών να δούμε ότι ο Μοντεσκιέ μας έχει επηρεάσει αδιανόητα και ξεχυλίζει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη χώρα. Νέο Σούλι Σερών, πλήθος κόσμου λέει στην αναβίωση του εθίμου της δρακοκτονίας. Τι είναι αυτό? Είπαν να αναβιώσουν λέει, το έθιμο όπου ο Άγιος Γεώργιος καβάλα πάνω στο άλογο σκοτώνει το δράκο. Πριν το δείτε, με δικιά σας ευθύνη. Παπάδες έχουμε. Κοινό να χειροκροτήσει έχουμε. Άλογο έχουμε. Καβαλάρι που κάνει τον Άγιο Γεώργιο έχουμε. Δόρυ έχουμε. Δράκο δεν βρήκαμε. Και πήραμε από τα τέμου.

0: Μύρισε Μοντεσκιέ. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, έτσι. Ο Φουκώ από πάνω πέταγε εκείνη την ώρα. Το τέλειο σε όλο αυτό το πράγμα ήταν ότι πριν στείλει σαν τον Άγιο Γεώργιο το δόρι να καρφωθεί στο Δράκο από τα Τέμου, ο παπάς έκανε παύση. Μην τυχόν και δεν ακουστεί το σκράτς που μπήκε αυτή η μαλακία στο Φελιζόλ μέσα. Μην το χάσουμε αυτό. Αυτό ήταν το super duper εφέ. Ήδη έχουν βρει τα αρχεία από το Game of Thrones και τα καταστρέφουν σε ένα μαγκαλάκι με κάρβουνα. Τι να κλάσετε ρε παπάρες. Πάμε λοιπόν στη χώρα εδώ που σκοτώνει δράκους από τα Τέμου. Για να σκοτώσεις πραγματικούς δράκους, τι θέλεις? Όπλα!
1: Σε μια ιστορική στιγμή για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Γαλλίας, 9 συνολικά συμφωνίες υπεγράφησαν στο Μαξίμου.
0: Τι ακριβώς αγοράσαμε δεν έχω καταλάβει. Ένα-δύο πράγματα αγχωτικά και ένα-δύο πράγματα χαλαρωτικά. Πάμε πρώτα στα χαλαρωτικά. Συναντήθηκε με τον Τασούλα. Καταλαβαίνετε τι τρόμος έπεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Ξαφνικά ο Τασούλας θα συναντηθεί με κάμερες, με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπου θα πρέπει να πει ονόματα, ημερομηνίες και ονόματα χωρών. Μιλάμε. Τι θα πει τώρα ο παπάρας? Πάρα πολύ τρομερή, μεγάλη έκπληξη, ανατροπή, ο πρόεδρος Τασούλας. Μιλάει εδώ, θα το δείτε, μιλάει 5 λεπτά. Εμείς θα σας δείξουμε ένα λεπτάκι. Μιλάει σε ζωντανή σύνδεση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της Γαλλίας. Και δεν λέει όνομα χώρας, ημερομηνίες και όνομα προέδρου. Πάρα πολύ σοβαρός. Ρίσκο μηδέν. Θαυμάστε τον Τασούλα και την τεράστια πρόοδό του.
2: Εξοχότατε κύριε πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παρουσία σας εδώ σήμερα και αύριο επισφραγίζει κάτι πολύ σημαντικό. Επισφραγίζει ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσά μας. Αυτή η σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν περιορίζεται στις μέρες μας, δεν περιορίζεται στην εποχή μας. Μίλησα για ιστορικούς δεσμούς. Ας πάμε 2 αιώνες πίσω.
0: Θεός ο Τασούλας, κέντησε, μπράβο, συγχαρητήρια στον άνθρωπο, ο οποίος είναι η πιο ακριβή γλάστρα του πλανήτη και πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα και κατάφερε να μιλήσει ένα λεπτό σερί χωρίς να κάνει λάθος, στη χώρα, στο όνομα του Προέδρου και σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Γιατί? Γιατί δεν ρίσκαρε. Είπε, μεταξύ των δύο χωρών. Ποιες χώρες είναι αυτές? Δέκα μισή. Μεταξύ, κύριε Πρόεδρε. Πέτα ένα κύριε Πρόεδρε, μορμαλάκα, τι είδε στα ονόματα, θα μπλέξουμε. Και κάποια στιγμή που τους άγχωσε όλους, λες μαλάκα, θα πει ημερομηνία, είπε. Πριν 2 αιώνες. Έτσι, φλου. Πριν 2 αιώνες ήταν όλα. Και το 1821 και το 1981 και το πρωτάθλημα που πήρε ο Τάδε και το κύπελο που πήρε ο άλλος. Όλα μέσα καθάρισε ο Τασούλας. Θεός. Και αφού λοιπόν τα πεκαλά ο Τασούλας, πήγαν να φάνε. Τι τρώνε. Τι τρώνε, παιδιά, οι άνθρωποι από τη χώρα που έχουν το Μοντεσκιέ μαζί με τους ανθρώπους που ξυπνάνε το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι με το Μοντεσκιέ στο χέρι, γιατί στο άλλο χέρι έχουν το δόρι που σκοτώνει το δράκο από τα Τέμου. Ε, τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν. Ρεπορτάζ, κέντημα, η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
3: Το μενού ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και είναι το και ο ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι. Ναι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη τη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα. Ναι. Εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο ναι. Και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το σαντό από, ναι, το μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Ω, τι λεπτομέρειες, από πού ήταν το φαγκρί. Ωραίο, το Αιγαιοπελαγίτικο. Σίγουρα, μπας και ήταν Τουρκετζίαν φαγκρί. Λύστε το αυτή την απορία, γιατί το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία κάπου εκεί καταλήγει. Τα αφήνουμε για φινάλε. Αλλά το συγκλονιστικό είναι ότι, όπως είπε εδώ ο δαιμόνιος ρεπόρτερ, όλα αυτά τα φάγανε, ξεχυλιαστήκαν δηλαδή στο φαΐ, γιατί οι παπάδες νηστεύουν. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Μαλάκα, άμα τα τρώνε όλα αυτά οι παπάδες όταν νηστεύουν, όταν δεν νηστεύουν, τι στο καλό τρώνε? Τι τρώνε, να σας πω εγώ που τα ξέρω από μέσα. Όταν οι παπάδες δεν νηστεύουν, λοιπόν, όπως αυτοί εκεί οι μεγαλοπαπάδες, συνήθως στην καθησιά τους τρώνε εκτάσεις του δημοσίου. Αν δεν βρουν από το δημόσιο βολικό λόγω κτηματολογίου που έχουν καθυστερήσεις, θα φάνε την έκταση από κάποιον ετοιμοθάνατο γέρο ή γριά που έχουν ενημερωθεί ότι πεθαίνει σε ένα γυροκομείο, και αν αργεί ο γέρος ή η γριά να πεθάνει να του φάνει την έκταση, αν βρουν και ένα βολικό νοσηλευτή, τρώνε και κανένα παπάρι και να σφίγγουν οι κόλλοι. Χαλαρώνουμε, παιδιά, έλα, η πίστη θέλει κουράγια. Κάπου εκεί. Τώρα, καλή η μαλακία, να μπούμε και ένα δευτερόλεπτο και στην ουσία. Καλή η φάση, καλά τα ψάρια, καλός ο Τασούλας, καλή η παπάδες και η νηστεία, αλλά εδώ ο Μακρόν ήρθε για να πουλήσει. Γιατί τζάμπα δεν έρχεται ποτέ. Τι πούλησε? Όπλα, πανάκριβα όπλα, από την Ελλάδα που τις περισσεύουν τα λεφτά να αγοράζει αβέρτα όπλα, να τα στέλνει ανά τον πλανήτη. Και τι άλλο, πούλησε και λίγο προστασία.
6: Αγαπητοί φίλοι, Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Πρόκειται για το σύνθημα που αναφωνούσαν οι Έλληνες όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά από μια δεκαετία εξορίας στο Παρίσι, επέστρεψε με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος.
0: Μια μικρή υπενθύμηση από τους απόφοιτους λυκείου του Ζαραλίξ TV. Για πρώτη φορά το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία ακούστηκε το 1974. Επίσης το 1974, για πρώτη φορά, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Φιλιά. Μην ξεχνάτε και τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στο Ζαραλίξ TV. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους της φίλες σας, αλλά αν θέλετε να τα μοιραστείτε με περισσότερο κόσμο, μοιραστείτε τα βίντεο με όσους έχω μέσα στις δικογραφίες για τον ΟΠΚΠ και τις άλλες υποθέσεις. Δηλαδή, όλη η χώρα θα δει το βίντεο αυτό. Επίσης, όσοι και όσοι θέλετε να ενισχύσετε οικονομικά αυτό το κανάλι, λοιπόν, μην είστε ρουμάνοι, ξηγηθείτε και ξυλωθείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι απλοί από κάτω, ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και θα έρθει ο προφήτης και από κοντά να σας τα πει. Αύριο και μεθαύριο, 29 και 30 του μηνός, στα Γιάννενα, στο live stage, όλοι καθήμενοι, όλοι καθιστοί, κανένας όρθιος. Μόνο οι κατηγορούμενοι κάθονται όρθιοι. Επίσης, μετά θα έρθει και στην Ευρώπη, που έμαθα πήγε στις Βρυξέλλες, λέει, μου τα είπαν οι φίλες μου, ναι, μου είπε η Ούση, η Ούση είναι αυτή που λέτε εσείς, η Ούρσουλα Φοντερλά, Ούση τη λέμε εμείς, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες γιατί, αυτά γαλαγαϊδούρας. Λοιπόν, μου είπε η Ούση, λέει, σάρωσε, τάσπα στις Βρυξέλλες. Μετά λοιπόν θα έρθει εδώ ο προφήτης, 9 και 10 Μαΐου, Κοπενχάγη και Στοκχόλμη. Όλες αυτές οι χώρες ελέγχονται από μένα, το νου σας. Επίσης θα έρθει 23 και 24 Μαΐου στη Γερμανία, στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη. Εκεί είναι και η κεντρική τράπεζα. Εκεί να πάτε οπωσδήποτε. Και μετά θα έρθει στη Ζυρίχη 7 Ιουνίου και μετά λέει κανονικά τελειώνει τις παραστάσεις, έτσι νόμιζε, αλλά δεν τελειώνει τις παραστάσεις. Γιατί? Γιατί 10 Ιουνίου θα είναι guest στο Θέατρο Βράχων σε μια παράσταση που θα κάνει για τα υπηρώτικα, δηλαδή κλαρίνα κτλ. Ρωτήστε εδώ τον Άδωνη και το Σοφάκι, κάτι ξέρουν από κλαρίνα αυτοί, με το Δημήτρη τον Ιφαντή. Ρεντέφια που θα πέσουν εκεί. Και θα κλείσει λοιπόν τη σεζόν ο αγαπημένος μου προφήτης στην Αρτέμιδα, Τρίχες, στη Λούτσα. Γιατί αν δεν πάει μια Λούτσα ο προφήτης, πώς θα δροσιστεί να κάνει καλοκαιράκι διακοπές? Λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω σε ένα τηλέφωνο το οποίο μην το χρησιμοποιήσετε, μπορεί να μπλέξετε και με το Predator. Αφού λοιπόν αλαφρύναμε λίγο από τα βαριά δικαστικά με φαγκρή Αιγαιοπελαγίτικο, Τασούλα Ρήτορα και Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία, όπου να είναι έρχεται και η απώλεια εθνικού εδάφους, ξαναγυρίζουμε στα δικαστικά. Πόσες φορές έχουμε πει ότι στην Ελλάδα όταν κάποιος ή κάποια θέλει ή κάνει τη δουλειά του, κινδυνεύει. Απόλυτα. Λαμπρό παράδειγμα, ο αστυνομικός που συνέλαβε το Ρουπακιά και του ομολόγησε ο Ρουπακιάς ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, άρα δικός τους και να τον αφήσει. Τι θα σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι από την πρώτη μέρα θα είχε συνδεθεί η δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος Ρουπακιάς, με τα κεντρικά της Χρυσής Αυγής, οπότε θα είχε γίνει το ανάλογο ντου. Σας θυμίζω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος που έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ως αστυνομικός, καλέστηκε ως μάρτυρας στο δικαστήριο, αφού τον έψαχνε πάρα πολύ καιρό η εισαγγελέας, γιατί τον έκρυβαν οι συναδελφοί του 8 μήνες μετά, ώστε να γίνει η σύνδεση και να συνδεθεί η έννοια της εγκληματικής οργάνωσης με αυτή την οργάνωση. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο αστυνομικός που έκανε καλά τη δουλειά του, ζει σε μια χώρα του εξωτερικού, την οποία εννοείται ότι δεν τολμάμε να πούμε, γιατί εδώ κινδύνευε η ζωή του από τους συναδέλφους του και η δικιά του και της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουν αυτά τα χάπατα, αυτά τα αμόρφωτα βαριά βούρλα στις τηλεοράσεις και βρίζουν χυδαία την Κοβέση, τους Ρουμάνους, τις Ρουμάνες και οποιονδήποτε άλλον βρεθεί μπροστά τους. Γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος που απλά κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Ούτε θεά είναι η Κοβέση, ούτε γαμάτη, ούτε θα μας λύσει τα προβλήματά μας, ούτε τίποτα. Κάνει απλά τη δουλειά της. Τίποτα άλλο. Όπως ο Φλωρίδης δεν κάνει τη δουλειά του. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν στην Ελλάδα δεν κάνει τη δουλειά σου, όπως ο Φλωρίδης, τότε είσαι βασιλιάς. Ο Φλωρίδης λοιπόν θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί για 3 δισεκατομμύρια λόγους ως άχρηστος, ακατάλληλος ή επικίνδυνος για τη δουλειά που του έχουν αναθέσει του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έλα όμως που στην πραγματικότητα για να μείνει στη θέση του πρέπει ακριβώς να λειτουργεί ως άχρηστος, ακατάλληλος και επικίνδυνος. Και πάμε λοιπόν στη δίκη των Ντεμπών. Σε αυτή την υπόθεση, που όπως όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα λένε είναι πάρα πολύ σοβαροί, δεν πρέπει να μείνουν σκιές, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στη φυλακή οι ένοχοι και να βρεθούν τα πάντα. Βογγίξαμε λοιπόν για να αρχίσει η δίκη. Πριν αρχίσει η δίκη, ο Φλωρίδης μας έλεγε ότι είχε φτιάξει τη μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη αίθουσα της Ευρώπης, μην πω του πλανήτη. Με το που ξεκίνησε η δίκη, στα καπάκια διακόπηκε, γιατί η αίθουσα ήταν απολύτως ακατάλληλη για οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Τι έγιναν στην αίθουσα? Εργασίες. Γιατί? Για να βελτιωθεί η αίθουσα. Ο Φλωρίδης παρέμεινε στη θέση του. Η δίκη ξανάρχισε. Τι ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος και σήμερα θα το ανακοινώσει και επίσημα? Ότι η δίκη θα διακοπεί για πολλές εβδομάδες, γιατί πρέπει να γίνουν νέα έργα βελτίωσης της ήδη βελτιωμένης μεγαλύτερης αίθουσας και καταλληλότερης στην Ευρώπη και στον πλανήτη όλο, συν ότι η αίθουσα και οι εργασίες που έγιναν δεν έχουν πολεοδομική άδεια. Στείλαν τη δίκη των Ντεμπών σε αυθαίρετο. Ποιο Ελλάδα πεθαίνεις, Ρουμάνα Κοβέση? Κοίτα να μαθαίνεις μπαλίτσα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για αυτή τη σοβαρή υπόθεση των Ντεμπών, που έχουν γίνει διαδηλώσεις, που έχουν βγει εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, την έστειλε σε αίθουσα η οποία είναι αυθαίρετη. Και αυτή είναι η καλή εκδοχή. Δεν αποκλείεται για αυτήν την αίθουσα να είχαν βγάλει καμιά άδεια λειτουργίας κολόμπαρου, ρεστοράν και μπαμπτζίδικου ή οτιδήποτε τέτοιο που είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Σε αυθαίρετο, μαλάκα. Υπάρχει και χειρότερο? Βεβαίως υπάρχει χειρότερο, μόνο που στη χώρα μας δεν θεωρείται χειρότερο αυτό που θα σας πω τώρα, θεωρείται κανονικότερο της κανονικότητας. Έστειλε λοιπόν το ελληνικό κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δικηγόρο να εκπροσωπήσει το δημόσιο στη δίκη. Αυτό λοιπόν λέγεται παράσταση προς υποστήριξη των κατηγοριών από την πλευρά του δημοσίου. Ότι το δημόσιο λοιπόν στηρίζει τις κατηγορίες οι οποίες θα απαγγελθούν προς όλες τις πλευρές, ανθρώπους, εταιρείες, θεσμούς ή όργανα, παρίσταται και υποστηρίζει. Όπως όμως είπε off the record σε μία δημοσιογράφο και το μάθαμε όλοι, η δικηγόρος του δημοσίου δήλωσε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά μόνο το σταθμάρχη. Τίποτα άλλο. Μόνο το σταθμάρχη. Το ανθρώπινο λάθος. Τίποτα άλλο. Ούτε όργανα, ούτε περιφέρειες, ούτε υπουργεία, ούτε υπουργοί, ούτε εταιρείες, ούτε ΟΣΕ, τίποτα. Μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι που οι τύποι ονομάζουν δίκη. Κανονική δίκη, για να μάθουμε ποιος και τι έφταιξε και 57 άνθρωποι μπήκαν στο τρένο για βόλτα και βρέθηκαν στο χώμα. Το έχουμε? Το έχουμε. Πάμε και στο παρακάτω. Τι αποτέλεσμα θα έχει όλο αυτό με την πολυοδομική άδεια? Μια μεγάλη καθυστέρηση. Τι αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Ίσως να φτάσουμε στις εκλογές και ακόμα να μην έχει κληθεί ούτε ένας μάρτυρας, ούτε μία μάρτυρας στην περίφημη δίκη των Ντεμπών. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τι άλλο αποτέλεσμα θα είχε αυτό? Σύντομα θα κλείσει και η υπόθεση, όπως ήδη σχεδόν έχει κλείσει, για τον Τριαντόπουλο, για τον από πάνω προϊστάμενο του Τριαντόπουλου και το περίφημο μπάζωμα, για τον Καραμαλή. Το γνωστό Καραμαλή από τις Σέρες. Μη μου μιλάτε εμένα, τα κάστρα δεν πέφτουν εκεί που σκοτώνουν δράκους με φελιζόλ. Ο Καραμαλής λοιπόν, που σύντομα θα κλείσει και η δικιά του υπόθεση και θα μπει και αυτή στο αρχείο, βγήκε στη Βουλή και είπε ότι τον κυνηγάνε. Ποιοι τον κυνηγάνε? Η Ρουμάνα. Αυτό δεν το είπε, έχει επίπεδο. Τάχα μου έχει επίπεδο. Όταν έχει κάμερες έχει επίπεδο. Όταν δεν έχει κάμερες, εκεί να δείτε επίπεδο. Τον κυνηγάνε λοιπόν εξαιτίας του ονόματός του. Βέβαια. Είναι πολύ μισητό όνομα το όνομα Καραμαλής στη Ρουμανία. Ακούστε τον τύπο στη Βουλή μέσα και χειροκρότημα.
7: Δεν εισήλθα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτά που πιστεύω. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι γι' αυτό, αλλά διότι φέρω και ένα συγκεκριμένο επώνυμο.
8: Παρακαλώ!
7: Και ενδεχομένως αυτό ενοχλεί κάποιους. Ουδέποτε θεώρησα την...
8: Παρακαλώ!
7: Ως υποκρισία.
8: Ντροπή να μην αφήνετε τον αναφερόμενο βουλευτή να μιλήσει. Ντροπή!
7: Και δεν επιθυμώ σε αυτή τη φάση να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Άθλιας προβοκάτσιας και άθλιας υποκρισίας.
0: Τον είδατε το Λεβέντη που είχε και κάστρο στις Σέρες, ε? Δεν κρίνομαι, λέει, για τα έργα μου, αλλά για το επώνυμό μου. Τι λες, ρε Λεβέντη? Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό που λες. Ακριβώς όμως η αντίθετη. Ο λόγος που δεν κρίνεσαι για τα έργα σου δικαστικά είναι το επώνυμό σου. Γιατί αν δεν σε λέγανε Καραμαλή, σίγουρα δικαστικά θα είχες ελεγχθεί και θα είχες κριθεί ήδη. Επειδή σε λένε Καραμαλή όμως, ούτε θα ελεγχθείς ούτε θα κριθείς. Επίσης είπε, δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ, αλλά για να εφαρμόσω αυτό που πιστεύω. Εννοείται. Ένας Καραμαλής θα μπει στην πολιτική για να βιοποριστεί? Αυτοί που παλεύουν για να βιοποριστούν είναι οι ταλέποροι που παλεύουν με τους μισθούς. Δεν μπαίνει ένας Καραμαλής οπουδήποτε για να βιοποριστεί. Ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα. Και ο λόγος που ένας Καραμαλής ζει στη Χλίδα δεν είναι γιατί είναι άξιος και έχει ικανότητες. Ο λόγος είναι ότι απλώς τον λένε Καραμαλή. Βίσμα. Όχι κάστρο. Βίσμα. Τζάκι. Γι' αυτό λοιπόν κάνει ζωάρα, ακριβώς σαν την νηστεία που κάνουν οι παπάδες. Κατά τα λοιπά, και αυτή η υπόθεση στο αρχείο. Τίνκα τα αρχεία στην εισαγγελία. Τίνκα όμως, κοιτάξτε αρχείο που έχει να έρθει τώρα. Και συνεχίζουμε λοιπόν το κολύμπι μέσα στα αρχεία της ελληνικής εισαγγελίας, που έχουν τόσο πολύ χώρο που δεν έχει ούτε καν η μαύρη τρύπα στο διάστημα που είναι ικανή να ρουφήξει τα πάντα για τους πάντες. Θυμάστε τις υποκλοπές? Μπράβο που τις θυμάστε. Θυμάστε που τις είχε βάλει στο αρχείο την υπόθεση ο εισαγγελέας ή η αντιεισαγγελέας Ζήσης? Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Λοιπόν, θυμάστε που το μονομελές ειρηνοδικείο επανέφερε την υπόθεση γιατί καταδίκασε και μοίρασε και πολλά χρόνια φυλάκιση σε όλους αυτούς τους τύπους που συμμετείχαν σε αυτήν την εταιρεία με το Predator? Όλα τα θυμάστε. Μπράβο, μανάρια μου γλυκά. Θυμάστε που πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Λέγανε, δημοσιογράφοι είπα, πού πιπέρι, νομικοί ήθελα να πω δικηγόροι και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι, λέγανε ότι τώρα είναι υποχρεωτικό να ξανανοίξει η υπόθεση γιατί ήρθαν μπροστά νέα στοιχεία και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί από τις παρακολουθήσεις του Predator και της ΑΕΠ ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις, οπότε πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση και σίγουρα θα ξανανοίξει. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Όλα αυτά λοιπόν τα θυμόμαστε και ξεχάσαμε μόνο ένα. Ότι στην εισαγγελία, στον Άριο Πάγο, είναι γεμάτο δικαστικούς, δικαστές, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι ξυπνάνε από το πρωί με το Μοντεσκιέ στο χέρι. Ρουμάνους δεν έχει εκεί. Άμα ξεχάσεις τα βασικά, την πάτησες και βρίσκεσαι μέσα στο αρχείο. Πώς είναι το τζίνι στο λιχνάρι, που περιμένει το καλό παιδί να το τρίψει να βγει κάποιος έτσι? Ακριβώς. Άμα μπει στο αρχείο, αδερφέ, δεν βγαίνει ούτε με τροχό. Αφού μπήκε, μπήκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλας, τιμημένο, ένδοξο και ιστορικό επίθετο, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμάμαι καλά, ένας Τζαβέλας είχε φάει λάχανο τον ήρωα Καραϊσκάκη. Γίνονται αυτά. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση αυτό ο Τζαβέλας με τον άλλο Τζαβέλα. Μπορεί να έχει μια σχέση με τον Τζαβέλα που παίζει αριστερό μπακ και έφευγε το τάκλιν εδώ, στην Καροτίδα. Πάντως Τζαβέλα το λέει και αυτό. Τζαβέλας λοιπόν πήρε την υπόθεση, όπως λέει εδώ ο δικηγόρος Ζακ Ζαχαρίας. Και σες πήρε η εισαγγελία την υπόθεση στα χέρια της με τα νέα στοιχεία Παρασκευή. Τι έκανε μέχρι τη Δευτέρα? Την έβαλε στο αρχείο. Μην τα λέω εγώ. Ο κύριος Κεσές τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε τον, αν και κρατήστε μια σημείωση. Ρουμανόφατσα μου φαίνεται ο Κεσές. Μεταξύ μας.
9: Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να στείλει όλο το φάκελο στον Άριο Πάγο και να μην διερευνήσει καθόλου η ίδια τη δικογραφία. Και αυτό μας κάνει εντύπωση, διότι χρειάστηκαν σχεδόν τρεις εβδομάδες για να το πει. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή τυχαίνει να είναι επικεφαλής εισαγγελέας στο Ευρωπάγο ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πίσω το 2021 έτυχε να είναι αναπληρωτής επιβλέπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έχει επίσης και την ατυχία να είναι αυτός ο οποίος έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κ. Κουκάκη. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι είμαστε σε ένα καθεστώς παραγραφής των πλημελημάτων, τα οποία έχει ζητήσει η ίδια η απόφαση να διερευνηθούν, και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κάποιος μαζί, δημιουργούνται κάποιοι κίνδυνοι. Εγώ θα πω ότι.
5: Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι?
9: Ο κίνδυνος παραγραφής. Κάθε μέρα που περνάει, τα πλημελήματα που έχουν χρόνο τέλεση το 2021 βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής. Ήδη σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, 8 πράξεις παραγράφηκαν. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερα υψηλής λογοδοσίας και η δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν μπορούμε να ζήσουμε ξανά το 2024, δεν μπορεί να συντηρηθεί ένα θεσμικό πλήγμα, δεν μπορεί ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή να χρεωθεί ότι παραγράφεται στα χέρια της το κομμάτι των πλημελημάτων. Το διευκρινίζω γιατί υπάρχουν και κακουργήματα. Εδώ θα υπάρχουν πειθαρχικές και προσωπικές ευθύνες για τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα αφήσουν αυτή την υπόθεση να παραγραφεί, και τα 9 πρόσωπα για τα οποία έχει διαβιβάσει αιτιολογημένα το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών τη διερεύνηση των ποινικών τους ευθυνών για πράξεις συνέργειας, θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Ιδάλλως θα πρέπει να μας εξηγήσουν αν εν τέλει αυτός είναι ο σκοπός, να μην λογοδοτήσει κανείς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να έχετε μια τάξη μεγέθους? Εμένα τη μήνυση που είχε κάνει ο Ανδρουλάκης πριν, έχω ξεχάσει και εγώ πότε, ένας εισαγγελέας που όπως μου είπανε, γιατί προτάρης ήμουνα και εγώ δεν ήξερα, ένας εισαγγελέας λέει την πήρε στα χέρια του για να τη μελετήσει και να αποφασίσει αν αυτή η υπόθεση αξίζει να πάει στο ακροατήριο ή να μπει στο αρχείο. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο λοιπόν που μελετούσε ένας εισαγγελέας που φάγε τα νιάτα του στα Θρανία επάνω για να μάθει νομικά και να σπουδάσει αυτή τη σοβαρή και μεγάλη και σημαντική επιστήμη, ένα χρόνο μετά αποφάσισε ότι ένα tweet ενός κωμικού που έλεγε ή άφηνε ένα υπονοούμενο σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη ότι ο Ανδρουλάκης πηγαίνει, δεν πηγαίνει με πουτάνες, ένα χρόνο του πήρε, αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να πάει στο ακροατήριο. Στην εισαγγελία λοιπόν, στον Άριο Πάγο, μέσα σε μία ώρα αποφάσισαν ότι όλα αυτά τα νέα στοιχεία που τους πήγαν οι δικηγόροι μετά την απόφαση του συναδέλφου τους στο μονομελές ειρηνοδικείο Αθηνών, κρίθηκαν σε μια ωρίτσα και έστειλαν την υπόθεση στο αρχείο. Τέλειο, τέλειο. Και έχει και ένα ντεσού, γιατί χωρίς πλάκα δεν έχει πλάκα και ζωή. Θα βαρεθούμε. Σοβαρά, σοβαρά. Φτάνει μορμαλάκα, έλα πια. Μας μαύρισε στην ψυχή. Ο ίδιος λοιπόν δικηγόρος, ο Κεσές, ο οποίος σας το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, έχει ρουμανόφατσα το νου σας. Ωραία τα λέει, αλλά μην τον εμπιστεύεστε. Ο ίδιος λοιπόν λέει, σε αυτό που πρόλαβε να διαβάσει για ποιο λόγο ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας, έστειλε ξανά την υπόθεση στο αρχείο, έχουμε νέο high score παραδοξολογίας. Δεν θα σας τα πω εγώ. Όχι εσείς. Ρουμανόφατσα. Το λέω.
10: Έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής χλεβάζαμε, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, την κρίση του κυρίου Ζήση, ότι η χρήση της κάρτας έγινε, της προπληρωμένης κάρτας, με την οποία πληρώθηκαν τα παγιδευμένα μηνύματα, έγιναν τυχαία από κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέτυχε τρεις φορές το πιν. Πιστεύω ότι αυτό έθεσε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα το πέραγε κανείς. Ο κύριος Τζαβέλας το πέρασε. Στη διάταξη την οποία έβγαλε, θα διαβάσει κανείς ότι έρχεται και λέει ότι αμφισβητώντας τα στοιχεία τα οποία εισέφερε ο κύριος Σπίρτσης και οποιοδήποτε, λέγοντας ότι αυτά θα μπορούσαν να έχουν εισφερθεί, να έχουν τραβηχθεί από το email του και όχι από το κινητό του τηλέφωνο, και λέγοντας το εξής, ότι αν κάποιος μπει στο email του από κινητό και σβήσει ένα email, δεν σβήνει από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Αυτή είναι μια κρίση, μια άποψη του κυρίου Τζαβέλα που αποδεικνύει, δεν ξέρω αν αποδεικνύει ότι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητος, αλλά αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, σβήστε τώρα κάτι από το email σας, το κινητό σας, και πηγαίνετε στον υπολογιστή σας να το δείτε. Αυτό είπε ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Μα δεν πρέπει μετά από κάθε τέτοιο γεγονός να σηκωνόμαστε όλοι εδώ από νηπιαγωγία μέχρι γυροκομεία, να αγκαλιαζόμαστε έτσι όλη η χώρα και να τραγουδάμε πρέζα, όμορφη. Δεν υπάρχουν οι τύποι. Ήδη ο Steve Jobs στον τάφο του έχει σκίσει το Μοντεσκιέ και έχει παραγγείλει έναν τσιφόρο. Ήδη. Τώρα, για να το κλείσουμε όλο αυτό το υπέροχο σενάριο σοβαρών ή λιγότερο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες καταλήγουν στο αρχείο ή σε αίθουσες οι οποίες δεν έχουν καν πολεοδομική άδεια λειτουργίας, την εβδομάδα που μας πέρασε ξαναβγήκε πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ ο Παναγόπουλος. Ο Παναγόπουλος ξανά ματαυγήκε μετά από 20 χρόνια, 25, δεν ξέρω πόσα χρόνια πια, είναι ισόβιος πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ, ο 72-75 ετών Παναγόπουλος. Βγήκε πώς? Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, που όπως διαβάζετε και ακούτε παντού στα social media και στο δρόμο είναι απολύτως διεφθαρμένη, και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως διαβάζετε ή ακούτε παντού στα δελτία ειδήσεων είναι απολύτως καθαρό και θα έρθει να μας σώσει από το Μητσοτάκη και τη διαφθορά. Ποιο? Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτές οι δύο δημοκρατικές δυνάμεις λοιπόν ενώθηκαν για να βγάλουν για μια ακόμα φορά πρόεδρο στη ΓΕΣΕΕ τον Παναγόπουλο, ο οποίος Παναγόπουλος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με βαριές κατηγορίες γιατί του βρήκαν ένα τεράστιο ποσό εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν αδήλωτο στο λογαριασμό του, και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο γιατί το δικαστήριο ή ο δικαστικός ή η δικαστική που έκαναν τον έλεγχο για αυτή την υπόθεση θεώρησαν ότι ο άνθρωπος έκανε 2-3 λαθάκια λόγω ηλικίας. Η ηλικία είναι καλή για να κάνεις λαθάκια για να κρύψεις εκατομμύρια, είναι ακόμα καλύτερη όμως για να βγεις ξανά μανά πρόεδρος στη ΓΕΣΕΕ. Υποτίθεται η ΓΕΣΕΕ εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και ο πρόεδρος της έχει στην τράπεζα αδήλωτα εκατομμύρια. Με τις ψήφους ποιον? Του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι τέλειο πραγματικά? Δεν πρέπει να τυπώσουμε μπλουζάκι την άλλη εβδομάδα? Στις φυλακές η μισή είναι αθώοι. Στα αρχεία της εισαγγελίας ούτε ένας όμως. Κοιτάξτε όμως πως η ζωή είναι ποίηση. Από μόνη της. Χωρίς να χρειάζεται να κάνει τίποτα. Απλώς ρολάρι. Εκεί λοιπόν, δίπλα, λίγο παραπάνω από αυτά τα περίφημα αρχεία που μπορεί να χωρέσουν μέσα όλα τα καθάρματα της χώρας και ίσως και του πλανήτη, γιατί έχουν τέτοια ευρυχωρία επίπεδου μαύρης τρύπας του σύμπαντος, υπάρχουν κάποια κτίρια που λέγονται τα προσφυγικά. Είναι τα κτίρια που αν έχετε περάσει ποτέ από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, σχεδόν απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είναι αυτά τα παλιά κτίρια τα οποία τα βλέπεις και λες θα πέσουν, δεν θα πέσουν. Ζουν άνθρωποι εκεί, βλέπεις κάτι απλωμένα ρούχα και δεν είσαι ακριβώς σίγουρος τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπεις. Μέχρι να αποφασίσεις μια μέρα να παρκάρεις και να κάνεις μια βόλτα, να δεις με τα ματάκια σου και όχι με τις πίπες που σου λένε τα αρδάκια στα μιμιέ, τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι μια γειτονιά. Τι σημαίνει γειτονιά, για να θυμηθούμε λίγο? Γειτονιά είναι ένα μέρος όπου ξέρεις τον απέναντι, ξέρεις τον κύριο που έχει το μαγαζάκι, υπάρχει ένα σύλλογος, γίνονται διάφορες δράσεις, δραστηριότητες, εκδηλώσεις στα πλαίσια της γειτονιάς. Οι περισσότεροι γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σημασία αν έχουν καλές ή κακές σχέσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι υποχρεωτικό όταν είσαι σε γειτονιά να έχεις σχέσεις. Τι σημαίνει δεν υπάρχει γειτονιά? Να υπάρχουν απλώς άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομπότ που όλη μέρα λείπουν πηγαίνοντας ή φεύγοντας από κάποιο γραφείο και τον υπόλοιπο χρόνο τον περνάνε είτε στα υπόγεια του μετρό, είτε σε κάποιο σαβουροφαγάδικο, είτε στο αυτοκίνητο κολλημένο στην κίνηση. Οι υπόλοιποι που ζουν σε αυτό που κάποτε ήταν γειτονιά και τώρα πια δεν είναι γειτονιά, είναι άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι, οι οποίοι δεν θα γνωριστούν ποτέ, γιατί έρχονται μέσω Airbnb, μένουν 2-3 μέρες, τρώνε, πίνουν, χέζουν, εξαφανίζονται και πάνε παραπέρα. Το πρώτο είναι γειτονιά. Το δεύτερο είναι καπιταλισμός στη χειρότερη μορφή του. Δηλαδή σχεδόν ο πλανήτης όλος. Τα προσφυγικά λοιπόν τα έχουν βάλει στο μάτι κάτι εργολάβοι, έχουν βάλει μπροστά την περιφέρεια του Χαρδαλιά, ο Δήμος Αθηναίων του Δούκα πετάει χαρταετό, στην άλλη ζωή θα το βρείτε το Δούκα τον επαναστάτη που μας τα κάνατε τόσα με αυτόν τον τύπο, και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την γειτονιά που λέγεται προσφυγικά αντιστέκονται. Λίγοι, λίγοι, αλλά αντιστέκονται. Στα πλαίσια της αντίστασης λοιπόν, δύο βήματα πιο πάνω από τα περίφημα αρχεία που μπαίνουν όλες οι υποθέσεις, ένας άνθρωπος, εδώ και σχεδόν τώρα δύο μήνες, κάνει απεργία πείνας. Γιατί? Για να παραμείνουν τα προσφυγικά γειτονιά και όχι να γίνει Airbnb άδικο, στο οποίο θα φιλοξενεί σιωνιστικά καθάρματα από το Ισραήλ, μαφιόζους από οπουδήποτε στον πλανήτη ή απλώς φασαίους οι οποίοι έρχονται, χέζουν και φεύγουν. Ο άνθρωπος αυτός σε λίγο καιρό θα πάθει ή μια μόνιμη βλάβη ή θα χαιρετήσει. Συνειδητά. Λέγεται Αριστοτέλης Χατζής. Μόνο και μόνο που αυτό συμβαίνει λίγο πιο πάνω από τα αρχεία, τα περίφημα αρχεία του Άριου Πάγου, είναι αρκετό για να καταλάβει ακριβώς τη χώρα μας κάποιος, ποια είναι η σχέση της περίφημης αστικής δικαιοσύνης με την κοινωνία, ποια είναι η κοινωνία και ποιο είναι το μέγεθος αντίστασης της κοινωνίας, δηλαδή όλων μας, σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Ένας άλλος απεργός πείνας, ο οποίος πριν μερικά χρόνια έβαλε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή του, είναι ο Νίκος Ρωμανός. Ο Ρωμανός λοιπόν πριν μερικά χρόνια είχε κάνει απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό, με αίτημα να σπουδάσει ως κρατούμενος, τίποτα άλλο. Ακόμα και για να μορφωθείς σε αυτή τη χώρα, πρέπει να παλέψεις. Δεν είναι αυτονόητο στη χώρα που βγαίνουν αυτά τα αμόρφωτα βαριά ντουγάνια στις τηλεοράσεις και πουλάνε Μοντεσκιέ, Αριστεία και Χάρβαρντ, ενώ είναι καθάρματα, γλίτσες κανονικά, δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο, από χωσήματα, από πόσα, από τόσα, από χεράτα. Όλοι αυτοί οι παπατζίδες λοιπόν, ένα παιδί ακόμα και για να σπουδάσει σε αυτή τη χώρα πρέπει να παλέψει. Και αν δεν πρέπει να παλέψει το ίδιο παιδί, πρέπει να παλέψουν οι γονείς του, οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς θέλει να γίνει κάτι χρήσιμο και θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του βοηθώντας τους γύρω του. Ο Ρωμανός λοιπόν πάλι ήταν εμπλεγμένος σε μια υπόθεση η οποία σίγουρα και χωρίς περιστροφές και χωρίς αμφιβολίες ήταν φτιαγμένη για να μπλέξουν τον Ρωμανό. Βρήκανε μια ακόμα ευκαιρία. Ο Ρωμανός είναι ήδη 18 μήνες και προφυλακισμένος. Γιατί βρέθηκε ένα μέρος του αποτυπώματός του σε μια σακούλα όπου επάνω είχε άπειρα αποτυπώματα, τα οποία δεν βρέθηκαν ποτέ σε ποιον ανήκουν. Άρα ήταν μια σακούλα που μπορεί να την είχε πιάσει οποιοδήποτε, και εγώ και εσείς. Και βρέθηκε λοιπόν 18 μήνες στη φυλακή πάλι και αθωώθηκε πριν μερικές μέρες λόγω αμφιβολιών. Όχι λόγω αμφιβολιών, λόγω σκευωριών. Απλά αθώος. Γιατί αν πεις απλά αθώος, τότε θα πρέπει να πας στην Αντιτρομοκρατική και να βρεις το Λεβέντι ή τους Λεβέντες που στήσαν την υπόθεση. Το λόγο αμφιβολιών είναι βολευόμαστε όλοι. Ο Νίκος Ρωμανός επιτέλους είναι πάλι ελεύθερος. Το να πανηγυρίζουμε, όχι εμείς. Γιατί εκτός από ελεύθερος, είναι για πάντα όμοιρος του κράτους και των κρατικών μηχανισμών. Όπως όλοι μας είμαστε όμοιροι αν το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί χρειαστούν έναν ύποπτο ή έναν ένοχο. Απλώς δεν έχει τύχει να το σκεφτείτε εσείς που κάθεστε πολύ ήσυχα. Αλλά είστε. Και εμείς είμαστε. Όλοι είμαστε. Εμείς για τον Νίκο Ρωμανό, ως Ζαραλίξ TV, ως ομάδα και ως παράσταση, μαζί και ο Πιτσιρίκος δηλαδή, το χρέος μας το κάναμε όλη αυτή τη σεζόν με τη φετινή μας παράσταση, όπου είχαμε ένα κομμάτι για τον Νίκο Ρωμανό. Θα σας το δείξουμε τώρα. Ο λόγος που θέλουμε να το δείξουμε είναι για να το δουν και οι φίλοι και οι σύντροφοι του Νίκου Ρωμανού, ίσως να το δει και ο ίδιος, και να νιώσουν λιγάκι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό που έχουν την ίδια γνώμη με εμάς για τον Νίκο Ρωμανό. Να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη. Ελλάδα είναι η χώρα που μια στο τόσο πιάνουν έναν μαφιόζο. Μια στο κάποτε. Όταν τον πιάσουν λοιπόν, το ονοματεπώνυμό του στα τηλεοπτικά δελτία είναι πάντα γνωστός επιχειρηματίας. Και όταν το γαμημένο το κράτος ψάχνει έναν ένοχο για κάθε κρατική βρωμοδουλειά που έχει κάνει, το ονοματεπώνυμό του είναι πάντα Νίκος Ρωμανός. Άντε γαμίσου κράτος.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet. Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
4: Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει. Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη για τρίτο χρόνο στο θέατρο χώρο. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό και εκείνη κρατά το κλειδί. Ένα έργο γεμάτο να το πες μέχρι την τελευταία λέξη της ετοιμιγωρίας. Με τους Κώστα Κόκλα, Γιάννη Βούρου, Ευγενία Δημητροπούλου, Όμηρο Πουλάκη, Γιάννη Δρακόπουλο και έναν όλη σταλθία σου 11 ηθοποιών. Σκηνοθεσία Νικορές της Χανιωτάκης. Μάρτυρας κατηγορίας στο θέατρο χώρο. Προπόληση 210-0080-900 και more.com.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Έτον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Έτο δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Ο καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας, ο κύριος Αποστόλου, έχει πει ότι ζούμε σε μία περίοδο που η νέα φόρμουλα της πολιτικής είναι νομεκλατούρες της διαχείρισης που φεοδοποιούν τη δημόσια εξουσία και τη μετατρέπουν σε ιστορία χρήματος, με κέντρα χρήματος που γίνονται εξουσία. Και κάπως έτσι αναρωτιέσαι πως η πολιτική αποτελεί μια μόνιμη αντιδικία στην πράξη με την καθημερινότητα των πολιτικών. Κυρίως όμως με την καθημερινότητα των πολιτών. Και επίσης γιατί η πολιτική έχει γίνει ένα φτηνό σοου, ένα εικονικό ψηφιακό θέαμα μέσα σε μια κοινωνία ιδιωτίας και πάβει να αποτελεί μια αγωνιστική δράση σε μια κοινωνία πολιτών. Με την έννοια αυτή, ο αποψινός φιλοξενούμενος, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής πολιτικών επιστημών και ίσως η εμβληματική φυσιογνωμία στα χρόνια της θητείας του ως Πριτανική Αρχή, ως Πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομίζω ότι δένει απόλυτα τόσο με την επικαιρότητα, όσο όμως και με μια συζήτηση αναγκαία βάθους για αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός πατρίδας μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο της αστάθειας και της αβεβαιότητας οι μεγάλες συζητήσεις δεν γίνονται, ενώ θα έπρεπε να γίνονται, κυρίως με ποια συστήματα και πώς οι κοινωνίες συναρμόνοντας θα πάνε μπροστά και όχι με βήμα ταχύ πίσω. Είναι ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης. Κύριε Κοντογιώργη, καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ θέλω να πω ότι στο Ηράκλειο βρεθήκατε για την παρουσίαση δύο βιβλίων. Την ιστορία του ελληνικού κόσμου και την ιστορία της νεότερης Ελλάδας του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, όπου έχετε και την εισαγωγή. Βιβλίο που παρουσιάσαμε εκτεταμένος, θυμίζω, σε μια παλιότερη εκπομπή. Ωστόσο, αυτή τη φορά έρχεστε σε έναν καταιγιστικό ρυθμό εξελίξεων και θα τολμήσω να πω ότι ενώ ήρθατε για τα δύο βιβλία, υπάρχει και ένα τρίτο, το «Τι είναι δημοκρατία» που μόλις έχει πάρει τη θέση του στις προθήκες των βιβλιοπωλείων από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Αυτό, για να είμαι δίκαιος, θέλω να ρωτήσω, είναι εποχή για τέτοια πρόταση βιβλίων, δηλαδή ιστορία του ελληνικού κόσμου, ιστορία της νεότερης Ελλάδας και τι είναι δημοκρατία?
1: Κύριε Σαχίνη, ο κόσμος σήμερα βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο το οποίο έχει πολλά επίπεδα. Έχει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το αδιέξοδο είναι υπαρξιακό. Το αδιέξοδο στον υπόλοιπο κόσμο έχει να κάνει με τη στασιμότητα στην οποία η οποία του έχει επιβληθεί από τις άρχουσες δυνάμεις. Με πρώτη το διανοητικό αδιέξοδο. Εάν κάνετε μια απλή απολογιστική αποτίμηση του τι διδάσκουν οι παγκόσμιοι διανοητές, αυτοί που διακινούνται στο διαδίκτυο, μας λένε ότι μπορεί το ένα χέρι μας να μεγαλώσει και να πάει χιλιόμετρα μακριά, μεγάλο, αλλά το υπόλοιπο σώμα μας να μείνει εκεί που είναι, ακίνητο. Να το πω πρακτικά. Ενώ κάνουν μεγάλο διάλογο για την οικονομία και θεωρούν ότι αυτοί κινεί τα νήματα της ιστορίας, αδιαμφισβήτητα ναι, σε μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει κανένας άλλος παράγων ο οποίος μπορεί να εξελίσσεται. Τώρα μπαίνει και η τεχνολογία, αλλά σε ειδικότερα σημεία, στην πληροφορία, στην ενημέρωση, στην ιατρική, ξέρω εγώ, σε διάφορα σημεία τα οποία αφορούν την κοινωνική και προσωπική ζωή των ανθρώπων. Το ερώτημα είναι, εάν ο κόσμος όλος, που είναι όπως το ανθρώπινο σώμα, αρμονία, δει ότι κάτι στην πορεία της εξέλιξης μεγαλώνει, γίνεται πολύ μεγαλύτερο,

0: Αν αντιμετωπίζουμε στατικά λοιπόν την κεντρική παράμετρο μιας εξέλιξης που έχει να κάνει με τις ανθρώπινες κοινωνίες εν ελευθερία, γι' αυτό μιλάμε, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουμε στις αντιλήψεις του 18ου και του 19ου αιώνα που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη και κυριαρχούν σήμερα με το χειρότερο βαθμό και να πούμε ότι δυστυχώς χάσαμε, ο κάθε ένας θα συγκεντρώνει πλούτο, η πολιτική θα επικυρώνει, έτσι μας λένε, και τα πράγματα θα εξελίσσονται. Εμείς θα διαδηλώνουμε, θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας στη συνέχεια και θα διαπιστώνουμε από την τηλεόραση ότι κάτι άλλο αποφάσισαν από αυτά που εμείς θέλουμε. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Εδώ λοιπόν είναι ένα αδιέξοδο, όχι απλώς διανοητικό, αλλά επιστημονικό. Θα μου πείτε πώς διορθώνεται αυτό και αν υπάρχει λύση. Το ξέρουμε ότι είναι αδιέξοδο, διότι παραδείγματος χάρη στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και παντού, όταν σκέφτονται πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, σκέφτονται πώς πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις με τα ίδια πρόσωπα, με τις ίδιες πολιτικές, με τις ίδιες πρακτικές, με τα ίδια όλα. Να μην αγγιχθεί το σύστημα. Διότι μας λένε, είναι το τελειωτικό, το ανώτερο από κάθε άλλο που αντιμετώπισε και γνώρισε η ιστορία, είναι η απόλυτη δημοκρατία και η απόλυτη ελευθερία, άρα πρέπει να πούμε ότι ηγεμονεύουν οι κοινωνίες και όχι οι διεθνείς των αγορών, οι οικονομικοί ηγεμόνες, αν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να διερωτηθούμε λοιπόν εδώ, πώς γίνεται να είναι η απόλυτη καταξίωση, ολοκλήρωση της δημοκρατίας και να παράγει όχι απλώς ολιγαρχικές πολιτικές, αλλά να αγνοεί και να περιφρονεί και να βλέπει τις κοινωνίες ως μυρμήγκια να τις καταπατεί. Πώς, με τους μηχανισμούς του κράτους. Το ερώτημα τώρα υπάρχει, θα μου έπρεπε να μου θέσετε, αλλά το θέτω εγώ στον εαυτό μου.
1: Εγώ θα σας το θέσω διαφορετικά, όχι αν υπάρχει απάντηση σε όλο αυτό που περιγράφεται, αλλά αν δίνονται πια οι κοινωνίες με αυτή την απόσταση που περιγράφεται της οικονομικής και τεχνολογικής ισχύως των ολίγων, να ψηλαφίσουν απάντηση. Δύναται.
0: Υπάρχει.
1: Είναι υποταγμένες πλήρως και παρετημένες.
0: Όπως είναι τα πράγματα, είναι υποταγμένες. Διότι έτσι εντέλλονται οι μεγάλοι διανοούμενοι και αυτοί που αντί για επιστήμη κάνουν ιδεολογία και τη σερβίρουν ως επιστήμη και την έχουμε πιστέψει όλοι ότι είναι δημοκρατία. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν έχει απάντηση η οποία είναι αποδεικτική. Και η απάντηση είναι να πάψουμε να στοχαζόμαστε και να σκεφτόμαστε τη ζωή μας με τους όρους της φεουδαρχίας του 19ου αιώνα που εξήλθε η Δυτική Ευρώπη και στη συνέχεια ο υπόλοιπος κόσμος και να στοχαστούμε βάζοντας αυτή την πραγματικότητα που ζούμε μέσα στην κοσμοϊστορία. Με άλλα λόγια, στον ελληνικό κόσμο που είναι αυτός που δημιούργησε την εωτερικότητα και είναι και αυτός ο οποίος διδάσκει. Γιατί διδάσκει ο ελληνικός κόσμος, και αυτό δείχνει και όλο μου το έργο, αλλά το ελληνικό κοσμοσύστημα στο εξάτομο και τα άλλα, αλλά σε συμπίκνωση το δείχνουν τα δύο μεγάλα, τρία μάλλον έργα τα οποία βγήκαν αυτό το εξάμηνο. Η ιστορία του ελληνικού κόσμου που μας δείχνει ακριβώς αυτή την εξελικτική διαδρομή του κοινωνικού ανθρώπου και πώς εναλλάσσεται η ηγεμονία με την ελευθερία. Πώς γίνεται δηλαδή οι κοινωνίες να μην είναι μυρμήγκια στο περιθώριο και να καταπατούνται και να αποκτήσουν την ισχύ που τους πρέπει και στη συνέχεια πώς αλλάζει και ξαναγίνεται πάλι ένα τέτοιο αλυσβερίσι στην ιστορική πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι στατική, δεν είναι στάσιμη. Εδώ λοιπόν δείχνει αυτό το, η ιστορία του ελληνικού κόσμου αλλά και το τι είναι δημοκρατία, όπως και για το να αποκρισταλωθεί όχι μόνο η πραγματικότητα των Ελλήνων της τουρκοκρατίας, αλλά και η σχέση αυτού του κόσμου της τουρκοκρατίας με την Δύση, την Ανατολή και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπησέρχεται η περίπτωση Καποδίστρια. Μοναδική, πρωτότυπη και κορυφαία. Τι λέει λοιπόν ο ελληνικός κόσμος? Αλλά προϋπόθεση ότι, για να το ξέρουμε, ότι εμείς πρώτοι οι Έλληνες δεν θέλουμε να τον στοχαστούμε.
1: Μισό λεπτό.
0: Να κάνουμε διάλογο για τα προβλήματά μας, δηλαδή με βάση
1: άρα λέτε

0: Να μπούμε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης.
1: Μια νέα επιστήμη.
0: Μάλιστα, άλλωστε αυτό υπηρετείται και μάλιστα έχει φτιαχτεί με αφορμή αυτό, πρέπει να πω, και μια ακαδημία πάνω σε αυτή την επιστήμη που έχει εισαγάγει. Όμως πριν έρθω σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Τι εννοείται να σκεφτόμαστε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο, να το πω λαϊκά, έξω από το κουτί, του ότι ανέπτυξε ως πρόοδο ο δυτικός άνθρωπος, η δυτική σκέψη, έξω από αυτό λέτε να βγούμε, να αλλάξουμε και τα νοήματα. Θα σας ρωτήσει κάποιος, σε τι διαφέρει λοιπόν ο ελληνικός κόσμος, αφού τον χαρακτηρίζεται έναν κόσμο διαρκούς προόδου, σε σχέση με το δυτικό κόσμο, και τη σκέψη του εννοώ, δεν είναι ένας κόσμος προόδου που βγαίνοντας από τη φεουδαρχία πέτυχε κατακτήσεις για τις κοινωνίες. Υπάρχει διαφοροποίηση του ελληνικού κόσμου?
2: Βεβαίως. Πρώτα-πρώτα είναι κρίσιμο για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε αυτό που θα πω σε συνέχεια, να ξέρουμε ότι ο ελληνικός κόσμος είχε αναπτυχθεί και ήταν προϋπόθεση για να γίνει αυτό που είναι ο ελληνικός πολιτισμός στη μικρή κλίμακα της πόλης. Να μπορεί να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον και με την πολιτική, άρα με τη συλλογικότητά του, συγκεντρώνοντας την πνίκα. Λοιπόν, φυσική επικοινωνία. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη κλίμακα, τα μεγάλα εδαφικά κράτη. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι να έχουμε την ίδια εξελικτική τροχιά την οποία διένυσε στις αρχικές του φάσεις 7ος και 8ος αιώνα προ Χριστού ο ελληνικός κόσμος, αλλά με τα υλικά της μεγάλης κλίμακας. Σήμερα ο κόσμος είναι, για να εξελιχθεί με όρους ελευθερίας, πρέπει να οικοδομήσει τις προϋποθέσεις. Αεροπλάνα για να επικοινωνεί, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τώρα η εξέλιξη της τεχνολογίας της επικοινωνίας, να συναντιέται δηλαδή ο κόσμος που ανήκει σε ένα κράτος και σιγά σιγά της παγκοσμιότητας με τον κοινωνικό εαυτό του. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μας εντυπωσιάζει η μεγάλη πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας σήμερα, αλλά δεν αναλογιζόμαστε πού, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και πώς εξελισσόμαστε, δηλαδή τι είναι το σήμερα και πού πηγαίνουμε. Εάν ανοίξετε οποιοδήποτε εγχειρίδιο της παγκόσμιας βιβλιογραφίας, δεν θα βρείτε πουθενά να σας εξηγήσει πού βρισκόμαστε σήμερα με πραγματικούς όρους και πού πάμε. Πού πάμε λοιπόν? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για επιστήμη, πρέπει να ξέρουμε από πού ερχόμαστε, να το αποδεικνύουμε, πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο της εξέλιξής μας και πού πάμε. Όπως είναι και για κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται να πιστεύει κάποιος που είναι 5 χρονών ότι επειδή θαυμάζει τον μπαμπά του μπορεί, που είναι 50, μπορεί να γίνει και αυτός 50. Υπάρχει στάδιο ορίμανσης των κοινωνιών. Σήμερα λοιπόν στοχαζόμαστε με τα υλικά του 18ου και 19ου αιώνα, δηλαδή αυτού που λέγεται διαφωτισμός. Τότε όμως ο στοχασμός αυτός είχε να κάνει με το πώς θα φύγουμε από τη φεουδαρχία, όχι εμείς, οι Ευρωπαίοι και ο κόσμος, πώς θα φύγουμε από τη φεουδαρχία και πώς θα είναι η επόμενη μέρα, πώς θα είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, μέσα σε ποιο σχήμα θεσμικό κλπ. Και τι είπαν? Αυτό το οικονομικό σύστημα, αντί να είναι ο δουλοπάρικος, ο εργαζόμενος, ιδιοκτησία δηλαδή, και αυτός όπως το στυλιάρι, το σκεπάρνι, το άρωτρο κλπ, να γίνει ο ίδιος ελεύθερος, αλλά να κάνει σύμβαση, να χωρεί δηλαδή την ελευθερία του. Ποιος το γνωρίζει σήμερα αυτό? Αλλά μας δίδαξαν ότι είμαστε ελεύθεροι και ας εκχωρούμε την ελευθερία μας στον εργοδότη μας. Το ίδιο και στην πολιτική. Εκχωρούμε όλη μας την ευθύνη της ζωής μας ως συλλογικότητας σε έναν και είμαστε υπερήφανοι ότι τον εκλέξαμε εμείς. Επειδή τον εκλέξαμε ως μονάρχη απολυταρχικό. Αυτό λοιπόν ήταν ιδίωμα και ανάγκη μιας εποχής που οι προτεραιότητες του ανθρώπου ήταν να βγουν από τη φεουδαρχία και να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι. Όταν στο Χίτλερ λοιπόν, γιατί δεν τους ενδιαφέρε η πολιτική και τους ενδιαφέρε μόνο πώς θα διαμορφώσουν τη συλλογικότητά τους και το άτομό τους ως ελεύθερο. Όταν λοιπόν τους ήρθε ξαφνικά ο Χίτλερ, τον ψήφισαν. Αυτοί τον έβγαλαν. Γιατί τον έβγαλαν? Δεν τους ενδιαφέρε το καθεστώς. Και δεν τους ενδιαφέρε το καθεστώς διότι η προσωπική τους κατάσταση ήταν εκείνη και η γερμανική ταυτότητα. Ήταν αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία ενδιέφεραν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια άλλη εποχή όπως η σημερινή, που έχει τελειώσει οριστικά η περίοδος της φεουδαρχίας και βρισκόμαστε σε μια φάση που αμφισβητείται όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε σήμερα. Ξέρετε, πριν από την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση μπορούσε να βρεθεί μια συνενετική λύση μέσα στις χώρες, γιατί και η βιομηχανία και η αστική τάξη όπως λέγεται ήταν μέσα στη χώρα κυρίως και η εργατική τάξη ήταν μέσα στη χώρα. Και μάλιστα θυμάμαι στη δεκαετία του 70 στην Αμερική γινόταν δημοσκοπήσεις μία φορά το χρόνο για να φανεί κατά πόσον είναι ευχαριστημένη η κοινωνία και πόσοι θέλουν να φύγουν από αυτή την κοινωνία να πάνε κάπου αλλού γιατί είναι δυσαρεστημένοι. Σήμερα δεν ενδιαφέρει αυτή η συνοχή και γι' αυτό το λόγο δεν κάνει ο ένας παραχωρήσεις στον άλλον. Ο ένας έχει μεταβεί στον πλανήτη. Αν δεν του αρέσει εδώ πηγαίνει αλλού, βρίσκει που είναι πιο φθηνή εργασία και προκαλεί και την εργασιακή μετακίνηση για να κάνει τις δουλειές του και να μεταβάλει τα κεκτημένα του παρελθόντος για τους εργαζόμενους σε εμπόρευμα και επομένως βλέπουμε ότι όλοι κινούνται σε μια ιδεολογική τροχιά στην οποία δυστυχώς έχουν πιστεί και οι κοινωνίες. Και βλέπουμε ότι οι πρωταρχικοί συντελεστές αυτής της πραγματικότητας είναι οι μεγάλοι θεράποντες αυτού που λέγεται ο διεθνής καπιταλισμός. Από την αριστερά, οι πρώτοι προσκυνητές της διεθνούς των αγορών και βεβαίως οι φιλελεύθεροι, γιατί αυτοί έχουν κάθε λόγο να είναι εκεί. Όλα τα άλλα μένουν πίσω. Το ερώτημα είναι λοιπόν σε ποιο σημείο θα ισορροπήσει ο κόσμος του μέλλοντος. Εάν συνεχίσουμε έτσι, εκεί που ο συντριπτικός πλούτος έχει συγκεντρωθεί σε ορισμένα χέρια και οι κοινωνίες δεν παίζουν κανένα ρόλο στην πολιτική, δεν ενδιαφέρει ούτε τους πολιτικούς ούτε τις οικονομικές πραγματικότητες, το ερώτημα είναι σε ποιο σημείο θα ισορροπήσει αυτή η κατάσταση, γιατί αν πηγαίνει έτσι θα πάμε από το κακό στο χειρότερο και στο τέλος θα έχουμε εξεγέρσεις. Άρα λοιπόν ποιος θα μας το διδάξει αυτό, αφού από τον 18ο, 19ο αιώνα μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει στην ιδεολογία και σε αυτά που διδάσκουν για το συνταγματικό δίκαιο, την πολιτική επιστήμη, τις ιδέες, τα πολιτικά συστήματα κλπ. Ούτε ένα γιώτα. Και μάλιστα το έχουν πάει και πολύ πιο πίσω. Αυτό. Σκέφτονται τώρα πώς θα χειραγωγίζουν τις κοινωνίες, πώς θα τις κάνουν ζόμπι και θα τους δίνουν ένα επίδομα για να μην τους ενοχλούν. Γιατί λέει, άλλοτε ό,τι περίσσευε από την οικονομία, εργασιακό δυναμικό, το σκότωναν. Τώρα λέει δεν μπορούμε γιατί θα εξεγερθούν. Κάτι πρέπει άλλο να κάνουμε. Θα τους μεταβάλουμε σε χασισάνθρωπους, σε ζόμπι κλπ. Και θα τους έχουμε στο περιθώριο. Αυτό λοιπόν δείχνει το πρώτο διανοητικό αδιέξοδο. Το δεύτερο και μεγάλο αδιέξοδο ακριβώς είναι ότι το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού και πολιτικού φάσματος με πρώτη τη διανόηση υπηρετεί με τα πάθους αυτή την οπισθοδρόμηση. Οτιδήποτε διαλέγεται με όρους πολιτικής ή οτιδήποτε άλλο που εξέχει από αυτή την αντίληψη θεωρείται ότι είναι συντηρητικό, αντιδραστικό, ακροδεξιό, δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή μεταβάλαμε την πρόοδο σε προ-νεωτερική καθυστέρηση και την αντίδραση μέχρι με φασιστικό τρόπο σε πρόοδο. Και δυστυχώς έχουν πιστέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι κοινωνίες σε αυτό. Γιατί τους έχουν υποβάλει ζητήματα με την αρχή της ενιαίας σκέψης που δεν μπορούν να τα συζητήσουν. Πώς θα πάμε αλλού? Όπως έχω δείξει στο έργο μου, ο ελληνικός κόσμος, μάλλον ο σημερινός κόσμος, αντιστοιχεί στην προσολώνια εποχή. Εκεί είχαμε τις πραγματικότητες που ζούμε σήμερα. Και στο πολιτικό και στο οικονομικό και στο κοινωνικό σύστημα. Η αναλογία της κλίμακας δεν μετράει εδώ. Μετράνε οι βασικές αρχές και οι βασικοί θεσμοί. Ένας πρωθυπουργός έκανε κουμάντο και τότε, όπως κάνει και σήμερα. Τι αφαιρούν σήμερα και δεν θέλουν να βάλουν στην
0: εξίσωση.
2: Στην εξίσωση αυτό που διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Ότι αυτός που καθορίζει τις ισορροπίες του ποιος ηγεμονεύει είναι η πολιτική. Άρα το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι ένα που είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση και μοναρχία. Αυτά είναι τρία διαφορετικά πολιτικά σύστηματα που το ένα ακολουθεί το άλλο, γιατί έτσι εξελίσσεται η δυναμική της ελευθερίας. Από την ατομική που ικανοποιείται από την εκλόγιμη μοναρχία, την κοινωνικοπολιτική ελευθερία που δεν ικανοποιείται παρά μερικώς από την αντιπροσώπευση και από τη δημοκρατία που τις ικανοποιεί όλες τις ελευθερίες. Τι σημαίνει αυτό? Για να δείτε σε τι στάδιο καθυστέρησης έχουν υποβάλει και στέρησης σκέψης, παροπίδες της κοινωνίας, η διανόηση και όλοι οι άλλοι. Σημαίνει ότι εάν πούμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατία, ούτε αντιπροσώπευση, αλλά είναι μια εκλόγιμη μοναρχία, σημαίνει ότι ανοίγεται ο ορίζοντας να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να ισορροπήσουμε τα πράγματα σε ένα άλλο επίπεδο. Εάν δεχθούμε ότι τελειώσαμε με την ελευθερία, η ελευθερία μας είναι αυτή και από εκεί και πέρα έχουμε τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα τι λένε? Ότι μπορώ να διαδηλώσω. Αλλά δεν γίνομαι πολιτικά ελεύθερος επειδή μιλάω και ασκώ πολιτική κριτική εδώ.
0: Αλλά πότε είμαι
2: δεν
0: πολιτικά
2: γίνομαι
0: ελεύθερος.
2: Πολιτικά ελεύθερος επειδή διαδηλώνω.
0: Πότε είμαι πολιτικά ελεύθερος?
2: Πολιτικά ελεύθερος είναι αν εγώ ενσωματώσω, ενσαρκώσω το πολιτικό σύστημα αντί το κράτος και δια του κράτους ο πρωθυπουργός και η παρέα του, και εγώ αποφασίζω, νομοθετώ, κυβερνώ και δικάζω. Αυτή είναι η δημοκρατία. Χρειάζεται λοιπόν να γίνουμε κοινωνία. Γιατί τώρα είμαστε ως κοινωνία, είμαστε άθροισμα ατόμων. Ο καθένας έχει άποψη, αλλά η κοινωνία δεν έχει βούληση. Δεν γίνεται δηλαδή όλοι να διαμαρτυρόμαστε για κάτι, αλλά να δούμε στο όνειρό μας ή να συνεννοηθούμε με τον εαυτό μας ταυτόχρονα ότι αύριο το πρωί θα πάμε και θα επιβάλλουμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Δεν έχουμε βούληση ως συλλογικότητα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να γίνουμε θεσμούς μέσα στην πολιτική. Ξέρετε τι διδάσκει ο ελληνικός κόσμος? Ότι όσο η οικονομία αποκτά ισχύ και ανατρέπει τις ισορροπίες, τόσο η κοινωνία μπαίνει στην πολιτική πιο μέσα για να ισορροπήσει.
0: Να αντισταθμίσει ουσιαστικά, λέτε.
2: Ακριβώς. Πολύ απλό. Εάν σήμερα χρειαζόταν για να διαμορφωθεί η δημοσιονομική πολιτική, για να δοθούν τα δημόσια έργα, να κοστολογηθούν, να καθοριστεί η συνθήκη της εργασίας, να συνενέσει η κοινωνία, το μείγμα της πολιτικής θα ήταν το ίδιο? Δεν θα ήταν διαφορετικό? Δεν θα έπρεπε να φτιάξουν πολιτικές που θα συνενούσε η κοινωνία? Διαφορετικά δεν θα είχαν ισχύ. Τώρα λοιπόν αποφασίζουν και τελειώνει. Δείτε το Ελληνικό Σύνταγμα. Λέει, μπορεί ο πολιτικός μέσα στη Βουλή να αποφασίσει τι μισθό θα παίρνει, τι απολαβές θα έχει, που είναι φαραωνικές. Ξεπερνούν το κόστος ενός βουλευτή, ξεπερνάει τα 600 χιλιάρικα το μήνα. Το χρόνο, συγγνώμη. Λοιπόν, για να μην πούμε τα άλλα. Αλλά η κοινωνία, λέει, δεν έχει δικαίωμα να αποφανθεί επί των δημοσιονομικών. Δηλαδή μας λένε ότι οι κοινωνίες δεν είναι ο λόγος ύπαρξης της πολιτικής ή της οικονομίας. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην Ιταλία υπάρχει η ιταλική πολιτική, η ιταλική οικονομία, αλλά δεν υπάρχει η ιταλική κοινωνία. Ή στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί που είναι ο λόγος ύπαρξης των άλλων δεν οφείλουν να έχουν λόγο στα πράγματα.
0: Επειδή θέλω να το δέσετε απόψε και με την επικαιρότητα και με παραδείγματος τόσο έχει ενδιαφέρον και καλά κάνετε και δίνετε ένα συνολικότερο περίγραμμα. Υπάρχει μία δυσκολία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να την αντιληφθείτε. Αλλά είναι δυνατόν κοινωνίες εγκυβωτισμένες, εμποτισμένες, ότι το σύστημα αντιπροσώπευσης είναι το τελικό στάδιο στις μέρες μας, έτσι όπως είναι οι συνθήκες του δημοκρατικού πολιτεύματος, να μπουν στη λογική στην οποία τους καλείται να μπουν? Είναι εύκολο?
2: Να διευκρινίσω.
0: Παρακαλώ.
2: Η αντιπροσώπευση είναι μια γέφυρα, δεν είναι τυπικά, ουσιαστικά πολιτικό σύστημα.
0: Καλά. Τι έχει καταστεί στην ουσία, έχει αυτονομηθεί αντιπροσώπευση.
2: Δεν υπάρχει ούτε άμεση, ούτε έμεση δημοκρατία, ούτε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτά είναι τα ιδεολογήματα για να μας κλείνουν τα αυτιά και το μυαλό, να μένουμε στερημένοι και να νομίζουμε ότι ή είμαστε με τη δημοκρατία, που σημαίνει με την εκλόγιμη μοναρχία, ή θέλουμε το αυταρχικό φαινόμενο, που είναι ουσιαστικά η αυταρχική εκδοχή. Δηλαδή, ο Πούτιν δεν διαφέρει σε τίποτε από τον Αμερικανό πρόεδρο,
0: τον Τραμπ.
2: Σε τίποτε δεν διαφέρει. Τις ίδιες εξουσίες έχουν. Και οι δύο κάνουν εκλογές. Απλώς ο ένας χρησιμοποιεί το μακρύ χέρι της καταστολής περισσότερο από τον άλλον. Ο άλλος χρησιμοποιεί για την καταστολή την ιδεολογική καθοδήγηση και το μονοπόλιο της ενιαίας σκέψης. Να μην σκεφτούμε διαφορετικά. Λοιπόν, αυτό είναι η εκλόγιμη μοναρχία και η εκφυλισμένη αυταρχική εκδοχή της. Δεν είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Και αυτά είναι του παρελθόντος πια. Δεν έχουν καμία σχέση με το μέλλον. Δεν μπορούν να παραγάγουν συνενέσεις. Καταστροφές θα παράγουν στο μέλλον και δυστυχία στις κοινωνίες.
0: Άρα είμαστε σε αδιέξοδο, εάν συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
2: Βεβαίως.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο αντίληψης.
2: Ήδη βρισκόμαστε. Ο ελληνικός κόσμος που έρχεται, αν θέλετε να το δούμε μετά, το δείχνω στο έργο μου αυτό, από άλλο δρόμο. Γι' αυτό και έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά και αντιμετωπίζει σήμερα υπαρξιακό πρόβλημα. Διότι δεν μπορεί να κινείται με την όπισθεν για να συμβαδίσει με τις άλλες χώρες. Αυτό το πολιτικό σύστημα σήμερα, προσέξτε λίγο, εξαγγέλθηκε το 19ο αιώνα. Εξαγγέλθηκε. Και πραγματοποιήθηκε αστασίαστα στο τέλος του 20ου αιώνα, μόνο στις δυτικές χώρες, δηλαδή η εκλόγιμη μοναρχία. Εξαγγέλθηκε σημαίνει ότι συνέχισαν να ζουν την απολυταρχία, θυμηθείτε την Ιερά Συμμαχία, και στη συνέχεια τους ολοκληρωτισμούς. Και εδώ και εκεί έσκαγε μύτη και λίγη εκλόγιμη μοναρχία, ώσπου να αμφισβητηθεί και αυτή. Οι ολοκληρωτισμοί τελείωσαν στο τέλος του 20ου αιώνα, όπως ξέρουμε, στο δεύτερο μισό. Άρα λοιπόν, εκεί που τελειώνει αυτή η περίοδος και ολοκληρώνεται το στάδιο το οποίο εξαγγέλθηκε, έρχεται η στιγμή να προετοιμαστούν οι όροι για την επόμενη περίοδο. Τι έλειπε μέχρι σήμερα? Η επικοινωνιακή δυνατότητα να μπορεί να γίνεται αυτό που γινόταν στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη στην Πνίκα, να συναντιόνται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Σήμερα όμως αυτό υπάρχει, και υπάρχει μέσω της τεχνολογίας. Οι άνθρωποι στο μέλλον θα οικοδομήσουν τη συλλογικότητά τους και το πολιτικό τους σύστημα, που στο επίπεδο της τεχνολογίας, εκεί θα είναι η πνίκα. Και έτσι θα μπουν στο πολιτικό σύστημα για να ισοφαρίσουν τη δύναμη των αγορών.
0: Και ο κάτοχος της τεχνολογίας, οι μεγάλοι πάροχοι, δεν θα προσπαθήσουν να ελέγξουν?
2: Ακούστε,
0: αυτή την πνίκα, θα σας πει κάποιος.
2: Αυτή η μεγάλη,
0: ναι,
2: η μεγάλη συζήτηση που περιέχει ένα σπέρμα απόλυτης ανοησίας, δεν αντιλαμβάνεται ότι το ελέγχει κάποιος τρίτος, ακόμη και ιδιοκτήτης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε το παρόν πολιτικό σύστημα, το οποίο του εκχωρεί την αρμοδιότητα αυτή. Θυμηθείτε ότι με βάση την εκχώρηση νομοθετικής αρμοδιότητας άσκησε το Twitter λογοκρισία στον πρόεδρο των ΗΠΑ και χειροκροτούσαν όλοι γιατί δεν τους άρεσε. Δεν συνεκτίμησαν τι σημαίνει, αλλά αφού ήταν εχθρός μας, καλά έκανε και το άσκησε λογοκρισία. Εάν οι κοινωνίες νομοθετούσαν και έβαζαν τους κανόνες, ποιος θα έκανε τον έλεγχο, ο Bill Gates ή ποιος? Οι κοινωνίες θα έβαζαν τους όρους και θα του έλεγαν και επίσης, πόσα κέρδισες κύριε που σου έδωσα τις προϋποθέσεις εγώ για να μπορέσεις να κερδίσεις? Τόσα. Τόσα σου ανήκουν και τα υπόλοιπα ανήκουν στην κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Η αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος. Οι κανόνες οι οποίοι μπαίνουν για να ρυθμίσουν τα πράγματα, στο ποιον ανήκει τι, αυτό είναι το ουσιώδες, το καθορίζει η πολιτική, όχι η οικονομία. Σήμερα το καθορίζει η οικονομία, διότι η πολιτική είναι υποχείριό της. Αυτή είναι η φύση της εκλογικής μοναρχίας.
0: Κρατήστε το, θα πάμε στην πρώτη αναγκαστική διακοπή, θα επιστρέψουμε, θα το συναρμόσουμε και με πτυχές επικαιρότητας, βεβαίως, η οποία διόλου ευχάριστη δεν είναι και κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει και μέσα από τα βιβλία σας αυτή την κατάσταση, τι απαντάτε, υπάρχουν εδώ βροχή ερωτημάτων, έχουμε και εξελίξεις, τι εννοείται αλλαγή πολιτικού συστήματος και στην τελική τι είναι δημοκρατία, κύριε Κοντογιώρη, και τι δεν είναι. Αλλά δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα.
2: Όχι, ό,τι πούμε όμως είναι προάγγελος για να αγοράσουν τα βιβλία αυτά, όχι για να κερδίσω εγώ, γιατί δεν θα κερδίσω, αλλά για να εμβαθύνουν και να δουν αυτά που με τίτλους δίνουμε εδώ, πώς αναπτύσσονται πιστικά και με αποδείξεις εκεί μέσα.
0: Πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, ρώτησα πριν το διάλειμμα, τι είναι λοιπόν δημοκρατία για εσάς και τι δεν είναι δημοκρατία με βάση το σκεπτικό που έχετε αναπτύξει.
2: Με απλά λόγια, το τι είναι το πολιτικό σύστημα το αποφασίζει η σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Εάν το πολιτικό σύστημα το κατέχει το κράτος και δια του κράτους αυτός που αποφασίζει, δηλαδή ο Πρωθυπουργός και υπέριξ αυτού, τότε είναι μοναρχικό, εκλόγιμη μοναρχία. Αλλού είναι και θεοκρατικά, έτσι, όπως και στην Αγγλία έχουμε μοναρχία. Το μισό πολιτικό σύστημα είναι φεουδαλική σκοπής ακόμη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, μοναρχία είναι το πολιτικό σύστημα το οποίο θεωρείται ότι ανήκει στο κράτος και το κατέχει και αποφασίζει και του δίνει φωνή, ψυχή και σκέψη και αποφάσεις αυτός ο οποίος είναι εντεταλμένος για λίγα χρόνια ή για πολλά. Ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος. Η κοινωνία στην μοναρχία είναι ιδιώτης και στην καλύτερη περίπτωση καλείται με την ψήφο της να εκλέξει τον επόμενο μονάρχη και τους πέριξ αυτού, τους ολίγους. Άρα, πολιτικές αποφάσεις, διακυβέρνηση, νομοθεσία, δικαιοσύνη ανήκουν στο κράτος και δια του κράτους και διοίκηση και στρατός και αστυνομία και δια του κράτους σε αυτόν που είναι η ψυχή του κράτους, δηλαδή στον πρόεδρο ή στον πρωθυπουργό. Μη σας κάνει να απορείτε που μιλάνε για διάκριση εξουσιών. Mm. Είναι διάκριση εξουσιών μέσα στο κράτος. Σήμερα δεν υπάρχει στην παγκόσμια διανόηση ένας που να μπορεί να πει, δεν διανοείται να το πει, ότι πολιτικό σύστημα και κράτος είναι δύο διαφορετικά πράγματα και μπορεί το κράτος να, το πολιτικό σύστημα να αφαιρεθεί από το κράτος και να πάει στον πολίτη, στην κοινωνία.
0: Εννοείται κανονικά θα έπρεπε να είναι.
2: Όχι.
0: Γιατί στην πράξη το πολιτικό σύστημα, γιατί είπατε το κράτος που έχει το πολιτικό σύστημα. Το κράτος έχει το πολιτικό σύστημα ή σε χώρες για παράδειγμα όπως η Ελλάδα το πολιτικό σύστημα, τα κόμματα δηλαδή,
2: όχι, προσέξτε,
0: έχουν το κράτος.
2: Προσέξτε τι
0: και εξ ονόματός τους.
2: Το κράτος, σύμφωνα με την πολιτική θεωρία της νεωτερικότητας, είναι ένα και το αυτό φύση, κατά φυσικό τρόπο, με το πολιτικό σύστημα. Και όταν λέμε πολιτικό σύστημα, είναι, είπαμε, το πολιτικό σύστημα με στενή έννοια, η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη, η νομοθεσία, όλα. Το κράτος. Και αυτό δεν υπάρχει ποτέ. Αν διαβάσετε τον μέντορά τους, τον Μαξ Βέμπερ, τον Ντικέιν κλπ, θα σας πούν ότι πριν από τις σημερινές κοινωνίες ήταν πρωτόγονες ή προνεωτερικές, γιατί δεν είχαν αναπτύξει τη γραφειοκρατία και το ισχυρό κράτος για να ενοποιεί και να επιβάλλει τη βούλησή του στην κοινωνία. Εννοείται και την καταστολή, τη βία. Λοιπόν, αυτό είναι η καθολική θεωρία. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο να σκεφτούμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Γιατί η δημοκρατία, όπως διδάσκει ο ελληνικός κόσμος,
0: ναι,
2: σηματοδοτεί την απόσπαση από το κράτος, το νομικό πλάσμα του κράτους σήμερα, έτσι, ή τον ιδιοκτήτη φεουδάρχη του κράτους, το νομικό πλάσμα του κράτους. Στην απόσπαση λοιπόν του πολιτικού συστήματος, δηλαδή διακυβέρνηση, νομοθεσία, δικαιοσύνη και διοίκηση και στρατό και όλα από το κράτος και την απόδοσή του στην κοινωνία. Ώστε, όπως θα μας πει ο Αριστοφάνης, η κοινωνία γίνεται ο καθολικός κύριος και το κράτος η θεραπενίδα του, της κοινωνίας. Δηλαδή,
0: άρα εσείς ζητάτε τα κόμματα να βγάλουν από τη σκέψη τους το κράτος τα και κόμματα, να είναι απεύθυνοι στην κοινωνία, αυτό λέτε?
2: Όχι, τα κόμματα είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του πολιτικού συστήματος. Κόμματα υπήρχαν με την έννοια των παρατάξεων που διακινούν διαφορετικά συμφέροντα και στη δημοκρατία. Λοιπόν, όμως εδώ τα κόμματα είναι συγκροτημένα με βάση την λογική του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή μοναρχικά διατεταγμένα. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο καλούνται όχι να λειτουργήσουν ως αντιπρόσωποι της κοινωνίας, αλλά ως διαμεσολαβητές συμφερόντων που θα ανέβουν μετά και θα τα διαχειριστούν. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε την εκφυλισμένη εκδοχή και αρχίζει και στην υπόλοιπη Δύση πια της έννοιας κόμμα που υπέβει στο πολιτικό σύστημα και γίνεται αυτό πολιτικό σύστημα. Αυτή είναι η έννοια της κομματοκρατίας που στη συνέχεια για να μπορέσει να υπάρχει και να μεταβάλει το δημόσιο σε ιδιωτικό χώρο, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι να μην αναπτύσσει δημόσιες πολιτικές, πολιτικές δηλαδή συλλογικού συμφέροντος, έστω ταξικές, αλλά πελατειακής αποδόμησης της συλλογικότητας. Σήμερα η κεντρική θεωρία λέει ότι το συλλογικό καταπιέζει το ατομικό. Αλλά όταν μιλάνε για συλλογικό, εννοούν αυτόν που εκφράζει το συλλογικό. Δηλαδή τον πρωθυπουργό ή τον πρόεδρο, ο οποίος είναι εντολέας και εντολοδόχος και η κοινωνία είναι ιδιώτης. Και τι λένε? Ότι η κοινωνία ασχολείται με τα ατομικά της, εμποδίζουμε το κράτος αυτό να ασκεί παρεμβάσεις στην κοινωνία, αλλά η κοινωνία μπορεί να τρώει και τις σάρκες της συλλογικότητας για να ευδοκιμήσει και να καταξιωθεί. Δηλαδή η κοινωνία ως κοινωνία δεν υπάρχει ως έννοια.
0: Άρα πραγματική δημοκρατία τι θα ήταν για σας?
2: Προσέξτε λίγο.
0: Στο σήμερα, στο σκεπτικό που έχουμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Η αντιπροσώπευση είναι ο διαμοιρασμός. Δηλαδή ενώ στη μοναρχία ο πρωθυπουργός είναι εντολέας και εντολοδόχος, αυτός αποφασίζει τι θα γίνει και έτσι του αρέσει, αυτός νομοθετεί γιατί έτσι του αρέσει, και η κοινωνία είναι ιδιώτης, στην αντιπροσώπευση η ιδιότητα του εντολέα περιέρχεται στην κοινωνία και ο πρωθυπουργός και το πολιτικό προσωπικό είναι εντολοδόχοι. Τι σημαίνει αυτό? Μας το λέει, ξέρετε, η εποχή του Σόλωνα, η μεταρρύθμιση του Σόλωνα. Για σκεφτείτε με τι καθυστέρηση ζούμε. Χρονικά είμαστε μπροστά στο 2025 και όχι στον 7ο αιώνα π.Χ., αλλά εξελικτικά από την ανθρωποκεντρική άποψη είμαστε στην προσολώνια εποχή. Ο Σόλωνας λοιπόν τι έκανε? Επειδή δεν ήθελε η οικονομία, οι δανειστές και οι άλλοι, να επαναφέρουν το καθεστώς της δουλείας, δηλαδή της εξάρτησης λόγω του δανεισμού και της εργασίας, τι έκανε? Είπε, θα αλλάξω το πολιτικό σύστημα και θα δώσω την ιδιότητα του εντολέα στην κοινωνία, ώστε να υποχρεώνει την πολιτική για τον τρόπο που θα νομοθετεί τα πράγματα της οικονομίας, για να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις εις βάρος της κοινωνίας. Είχε ανατραπεί δηλαδή η ισορροπία που είπαμε πριν και άλλαξε το πολιτικό σύστημα για να επανέλθει μια νέα ισορροπία. Τι έκανε? Έφτιαξε την κοινωνία σε δήμο, σε θεσμό και της είπε, θα εκλέγεις, θα ανακαλείς εάν διαπιστώσεις ότι παρόλο ότι τον εξέλεξες για 6 μήνες ή 1 χρόνο ή όσο, δεν τα πάει καλά ή δεν σου αρέσει, θα τον ανακαλείς, θα τον ελέγχεις, θα τον προσάγεις στη δικαιοσύνη. Είναι άλλο πράγμα η δικαιοσύνη και άλλο το αν δεν μου αρέσει ο τάδε να τον ξανακάνω μονάρχη, έτσι. Δεν είναι ποινή αυτό. Θα τον προσάγεις λοιπόν στη δικαιοσύνη. Προσέξτε, όχι μόνο για το τι δεν έκανε ή για το τι έκανε λάθος, αλλά και για τον έλεγχο που άσκησε, δηλαδή για το συνολικό πολιτεύεσθε. Και θα δούμε στη συνέχεια στη δημοκρατία κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ελλάδα και θεωρείται δόγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, η κοινωνία ως δήμος είχε το δικαίωμα να εκλέγει, να δικάζει και να καθορίζει το περιεχόμενο των πολιτικών που θα ακολουθήσει ο εντολοδόχος. Με άλλα λόγια, ο πολιτικός είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τη βούληση της κοινωνίας και όχι να κάνει ό,τι του γουστάρει εναντίον της κοινωνίας. Αντιπροσώπευση, λοιπόν. Δημοκρατία. Παίρνει όλα ο Δήμος, η κοινωνία, ως θεσμός, τα αφαιρεί από το κράτος. Η κοινωνία, λοιπόν, κυβερνάει, η κοινωνία δικάζει, νομοθετεί και συγχρόνως η κοινωνία αποφασίζει και πώς θα εφαρμοστούν οι νόμοι της και πώς θα λειτουργήσει, αν θα πάει στον πόλεμο, αν θα κάνει ειρήνη ή οτιδήποτε άλλο. Άρα έχουμε το εντελώς διαφορετικό από αυτό που πιστεύετε σήμερα. Δεν υπάρχει επομένως άμεση και έμεση δημοκρατία. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο της διανόησης, να ταξινομήσουν στις δημοκρατίες και την εκλόγιμη μοναρχία. Δεν μπορεί, κύριε Σαχίνη, να είναι ταυτόχρονα το πολιτικό σύστημα και μοναρχικό και αντιπροσωπευτικό και δημοκρατικό. Αυτό είναι το τι δεν είναι δημοκρατία που απαντώ. Διότι δεν μπορεί να κυβερνάει ο ένας, συγχρόνως να κυβερνάει η κοινωνία ολόκληρη και να αποφασίζει για τα ίδια θέματα ή να μοιράζεται την εξουσία μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Δεν γίνεται, ένας πρέπει να αποφασίζει. Ή ο ένας ή
0: πολλοί,
2: με διαμοιρασμό ή όλοι. Και εδώ, επειδή έχουμε εμποτιστεί στην ολιγαρχική λογική, θα σας πω τι λέει ο Αριστοτέλης για το ποιος αποφασίζει ορθότερα για το κοινό συμφέρον και για το συμφέρον της χώρας. Διαλογίζεται εάν ο ένας, οι λίγοι ή όλοι. Και απαντάει μετά από μια εξαιρετική επιχειρηματολογία, οι όλοι. Όλοι αποφασίζουν ορθότερα και προς το κοινό συμφέρον και όχι ο ένας ή ο λίγοι.
0: Ξέρετε ποια είναι εδώ η απάντηση ακούγοντάς σας. Ένας κόσμος με άλλο σκεπτικό. Όλοι πώς γίνεται να αποφασίσουν, αφού δεν συμπίπτουν οι γνώμες όλων, πρώτον. Δεύτερον, πώς θα συνεννοηθούν όλοι μαζί να αποφασίσουν?
2: Λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης ότι η απόφαση της συλλογικότητας, μπορούμε να τη δούμε στο Θουκυδίδη πώς αποφασίζονταν τα πράγματα εκεί. Δεν χρειάζεται να διερωτηθούμε πώς. Έχω βγάλει βιβλίο «Η Δημοκρατία και ο Πόλεμος στο Θουκυδίδη», το οποίο δείχνει ακριβώς ότι πρώτα απ' όλα διαπραγματεύεται το πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές μέσα στο Δήμο και όχι πώς γίνεται ο πόλεμος. Λοιπόν, μπορεί να δει εκεί πώς διαμορφώνονται οι αποφάσεις. Αλλά λέει ο Αριστοτέλης, δεν είναι το άθροισμα των απόψεων ενός εκάστου η κοινή απόφαση, είναι η συμπίκνωση με βάση τις απόψεις θα διαμορφωθούν, θα υπάρξουν 2-3 και θα γίνει τελικά η ψηφοφορία και θα βγει η μία ως ορθότερη. Δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία είναι καθαγιασμένη και δεν κάνει λάθη. Να το διευκρινίσω αυτό. Εγώ αναφέρομαι στον ιστορικό χρόνο της αναγκαιότητας. Όταν το παρελθόν ή το βιούμενο δεν παράγει, πρώτα πρέπει να ξέρουμε σε ποιο χρόνο ζούμε. Ζούμε στον πρώιμο χρόνο, τον βρεφικό χρόνο της ανθρώπινης κατάστασης με ελευθερία. Γι' αυτό έχουμε μοναρχία. Γι' αυτό συνάπτουμε σχέσεις εξάρτησης στον τομέα της εργασίας. Και αφήνουμε όλους να έχουν την απόλυτη ιδιοκτησία και τη συσσόρευση του πλούτου. Λοιπόν, να ξέρουμε λοιπόν σε ποιο χρόνο ζούμε. Να ξέρουμε αν το παρόν σύστημα που έχουμε παράγει συνενέσεις, άρα ισορροπίες, και αν δεν παράγει, να πάμε στο επόμενο. Πώς? Αλλάζοντας το πολιτικό σύστημα.
0: Πώς, θα σας πει κάποιος. Πώς αλλάζεις το πολιτικό σύστημα?
2: Ή το αλλάζει κανείς σκεπτόμενος ότι αν δεν το αλλάξει θα έχει ανατροπές ή με ανατροπές. Αν θέλετε το πώς. Το τι θα είναι το επόμενο το ξέρουμε. Το πώς θα έρθει το αποφασίζει το δίκαιο της ανάγκης. Εάν συνεχίσουν τις συνθήκες που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα χωρίς να δίνουν προοπτική και να διδάσκουν ότι τελειώσαμε με την εξέλιξη και με την ιστορία, σημαίνει ότι θα έχουμε κακά αποτελέσματα στο μέλλον. Και στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων και στο εσωτερικό. Εξεγέρσεις, επαναστάσεις. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα των συμβιβασμών και των συνενέσεων, υπάρχει και η δυνατότητα των επαναστάσεων. Να ξέρετε όμως ότι οι μεγάλες τομές στον ελληνικό κόσμο, και είναι και ένα πράγμα που το διδάσκει και το έχω δείξει μέσα σε αυτό το έργο, έχουν γίνει με σχεδόν ειρηνικό τρόπο, όπως και η δημοκρατία. Οι επαναστάσεις δεν έφεραν αποτέλεσμα, ξαναέφεραν το παρελθόν με άλλους όρους, αλλά προετοίμασαν το έδαφος για την αμφισβήτηση του παρελθόντος.
0: Ο Καποδίστριας πώς τοποθετείται?
2: Ο Καποδίστριας είναι ο άνθρωπος ο οποίος, όπως αποκαλύπτει η αποκαλυφθήσα ιστορία του, είναι αυτός ο οποίος είναι συναρμοσμένος με την ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή τον κόσμο της δημοκρατίας στα κοινά. Ξέρετε, του ζητούσαν οι διάφοροι μαυροκορδάτοι και οι άλλοι της εποχής που θέλανε το παρόν πολιτικό σύστημα, η λεγόμενη συνταγματική, να αποφασίσει να καταργήσει την καθολική ψήφο και να δίνει την ψήφο μόνο, όπως τη δίνανε στην Ευρώπη, με δημοκρατικό τρόπο. Και ποια ήταν η απάντησή του? Θα προδώσω τον εαυτό μου, είναι εναντίον της δυνάμεώς μου να καταργήσω την καθολική ψήφο στον Έλληνα, η οποία μάλιστα είναι και ψήφος αυτοκυβέρνησης, δημοκρατίας, μέσα στις πόλεις, στα κοινά. Αντιλαμβάνεστε επομένως πώς έβλεπε τον ελληνικό κόσμο και πώς τον μεθερμινεύουν για να καθαγιάσουν αυτούς οι οποίοι βυσοδομούσαν εναντίον της κοινωνίας, προκαλούσαν εμφυλίους και συνωμοτούσαν με τις ξένες δυνάμεις για να μας προσκυρώσουν σε αυτές, αντί να δημιουργηθεί το ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος που ήθελε ο Καποδίστριας.
0: Άρα λέτε θεμελιώδη διαφορά. Κύριε καθηγητά, έχετε χαρακτηρίσει το ελληνικό σύστημα ως μια εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό έχετε πει.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Με λίγα λόγια λέτε ότι οι πρωθυπουργοί, εκάστοτε πρωθυπουργοί, είναι οι απόλυτοι άρχοντες που ελέγχουν τα πάντα. Άρα εγώ δικαιούμαι να σας ρωτήσω, αν είναι έτσι όπως το περιγράφετε, έχει διαφορά από μια, να το πω έτσι κομψά, φιλελεύθερη δικτατορία αυτό που επικρατεί?
2: Κοιτάξτε.
0: Στα εξωτερικά χαρακτηριστικά θα μου πείτε ασφαλώς. Κοιτάξτε. Αλλά εγώ δεν ρωτώ αυτό.
2: Στα τυπικά χαρακτηριστικά είναι η εκλόγιμη μοναρχία που γνωρίζουμε στο δυτικό κόσμο. Όμως,
0: ναι,
2: από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Στη Δύση, επειδή έβγαινε από τη φεουδαρχία, ο κόσμος συναντιόταν ιδεολογικά με τα κόμματα, με τις πολιτικές δυνάμεις. Ιδεολογικά, όχι θεσμικά. Δηλαδή, ήμουν με τις δυνάμεις της εργασίας, ψήφιζα σοσιαλιστικό κόμμα, αριστερά. Ήμουν με τον φιλελευθερισμό, ψήφιζα φιλελεύθερο κόμμα, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το. Το ίδιο σύστημα όμως ήταν. Δηλαδή τα κόμματα έκαναν αυτό το παιχνίδι, αλλά παρόλο ότι όταν ανέβαιναν στην εξουσία ξέρουμε ότι πολιτεύονταν με τον ίδιο τρόπο που πολιτεύονταν και οι άλλοι. Δηλαδή θυμόντουσαν οι αριστεροί ότι είναι αριστεροί όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Όταν ανέβαιναν στην εξουσία συναγελάζονταν με αυτούς οι οποίοι ήταν κοντά τους και συνομιλούσαν καθημερινά, που ήταν οι δυνάμεις της οικονομίας. Με την κοινωνία θα συναντιόντουσαν πάλι στις εκλογές. Λοιπόν, αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να συμβεί.
0: Αλλά τι συνέβη?
2: Να σας πω. Πρέπει να δούμε τι ήταν πριν ο ελληνικός κόσμος. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν από την αρχαιότητα μέχρι και την απελευθέρωσή του,
0: ναι,
2: εννοώ μέχρι την αποτείναξη του Οθωμανικού ζυγού, ζούσε ή θεωρούσε ως θεμελιώδη κοινωνία του τα κοινά της πόλης. Αυτό που ξέρουμε δηλαδή για την.
0: Δεν το λέτε με πολεοδομικούς όρους την πόλη.
2: Όχι,
0: έτσι.
2: Οι πόλεις, προσέξτε, οι πόλεις δεν είναι το άστι.
0: Ναι, το λέω για να
2: είναι
0: το διευκρινίσουμε.
2: Το αντίστοιχο της πόλεως ως θεμελιώδης κοινωνίας είναι το σημερινό κράτος. Όπως και ο ελληνικός κόσμος δεν είναι ένα κράτος έθνος. Δεν είναι, υπάρχει αρχαία Ελλάδα. Υπάρχει ελληνικό κόσμο σύστημα. Περισσότερα κράτη, τριπλάσια και πλέον ήταν τα κράτη που συγκροτούσαν το ελληνικό κοσμοσύστημα στην αρχαιότητα, πριν πάμε στην εποχή του Αλέξανδρου και μετά που μεταβαίνουμε στην Οικουμένη, που διατηρούνται οι πόλεις, αλλά υπάρχει και η στέγη της κοσμόπολης. Αυτό το κράτος λοιπόν, το οποίο δεν το γνωρίζουν βέβαια σήμερα ούτε στη βιβλιογραφία, το θεωρούν αυτοκρατορία για να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να μην συζητούν, είναι το κράτος αυτό και άρα το ιδίωμα του ελληνικού κόσμου που θεωρούσε την πόλη ως θεμελιώδη κοινωνία ακόμα και στην τουρκοκρατία, διότι οι Οθωμανοί, επειδή διάπραξαν βέβαια ως λαϊλάτες, ως φεουδαλική ασιατική δεσποτεία τα πάντα, έτσι, καταστροφές ασύλληπτες και ασύμμετρες, ωστόσο διατήρησαν αυτό το καθεστώς των Ελλήνων για ένα πολύ απλό λόγο, διότι αυτό τους έδινε πλούτο, τους έδινε γνώση, τους έδινε αυτά τα οποία τους επέτρεψαν να γίνουν ηγεμόνες του κόσμου τότε και να υποκαταστήσουν τον ελληνικό κόσμο και όχι μόνο. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Ζουν σε δημοκρατία οι άνθρωποι και μάλιστα ενώ όσες χώρες μπαίνουν στην ελληνική επικράτεια καταργείται με αρχή τον Όθωνα που λέει καταργούνται οι συνελεύσεις και τα κοινά, διότι λέει δεν είναι νοητό αυτοί οι αγράμματοι, οι εγωπαθείς, οι ιδιωτελείς της κοινωνίας να ασκούν το πολιτικό λειτουργήμα, αυτό είναι δικό μας θέμα. Προσέξτε, αυτό λένε σήμερα και οι θεωρητικοί της λεγόμενης δημοκρατίας. Έτσι, για διαβάστε τα κείμενα των Ελλήνων συνταγματολόγων να δείτε τι υψηλή απάτη διαπράττουν εις βάρος της κοινωνίας, όπως και αυτοί μυρικάζουν βέβαια, αλλά όπως γίνεται και με τους δυτικούς και όλους τους άλλους. Αλλά τι θέλω να πω με αυτό, ότι ακόμα και, προσέξτε, το 1894 συνέβη να πέσει στα χέρια μου το σύνταγμα της Καλύμνου, των Σφουγγαράδων. Εγκαθιδρύουν δημοκρατία, όπως και παντού αλλού, και στην οικονομία, στο οικονομικό σύστημα, δεν το κατέχει ένας, είναι και οι εργαζόμενοι μέσα, και στην πολιτική. Πότε καταργήθηκε? Όταν και η Κάλυμνος ενσωματώθηκε στην ελληνική επικράτεια. Άρα λοιπόν, όταν κανείς δεν είναι δουλοπάρικος και έχει εθιστεί τα προβλήματά του να τα λύνει στο Δήμο, ναι, στη Δημοκρατία, ναι, όταν μετά του παίρνουν τις αρμοδιότητες αυτές και τις κατέχει ο πολιτικός, τι θα κάνουν? Θα πάνε στον πολιτικό να ζητήσουν αυτό που θα πήγαιναν στο Δήμο.
0: Άρα μπαίνει στο DNA ουσιαστικά.
2: Ουσιαστικά.
0: Αφού μετεκενώνεται ένα άλλο σύστημα.
2: Χάνει τη θέσμηση της δημοκρατίας, ναι, και μπαίνει στην λογική της απόλυτης μοναρχίας τότε, της ελαίου Θεού και μετά της εκλόγιμης, αλλά νοοτροπιακά, εξ απόψεως συμπεριφοράς, λειτουργεί με τους όρους της αντίληψης ότι αυτός έχει λόγο στην πολιτική. Προσέξτε, η διατύπωση. Έχω λόγο στην πολιτική δεν σημαίνει φλιαρό όπως τώρα μεταξύ μας. Ο λόγος μου συνοδεύεται με τη λήψη απόφασης. Έχω αποφασιστικό δικαίωμα. Δηλαδή είναι διατύπωση της δημοκρατίας. Τι κάνει λοιπόν όταν συνεδριάζει η Βουλή? Μας το λέει ο Αντιγόνα που αυτό μας το περιγράφει. Μαζεύεται όλη η Αττική για να βρει τον πολιτικό να πει τον καημό της. Το πρόβλημά της. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι το πελατειακό σύστημα δεν είναι ιδίωμα της τουρκοκρατίας που μας λένε για να, απαλλάξουν από τη μομφή το κράτος αυτό. Είναι ιδίωμα του κράτους αυτού, το οποίο έχει ένα πολιτικό σύστημα που είναι αντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας. Έχει πολιτική ατομικότητα, δεν είναι μάζα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν συμπλέουν στην πελατειακή σχέση ο δυστυχής πολίτης που έχει ανάγκη να λύσει τα προβλήματά του, να διορίσει το παιδί του και δεν του παράγει έργο βιομηχανίας ή επιχειρηματικότητας για να βρει εκεί δουλειά ή να αναπτύξει το ίδιο την επιχειρηματικότητά του και πηγαίνει στον πολιτικό να τον διορίσει πού, εκεί που έχει τον κορβανά, στο δημόσιο. Βλέπετε δηλαδή ότι το κόμμα μεταβάλλεται σε πολιτικό σύστημα και ως πολιτικό σύστημα λειτουργεί όχι με όλους όρους δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή συλλογικότητας, αλλά με όρους πελατειακής σχέσης, προσωπικής εξάρτησης, πελατείας. Αυτή είναι η τραγωδία του ελληνικού προβλήματος. Δεν θα αλλάξουμε την κοινωνία. Μέχρι τώρα μεμφόμαστε την κοινωνία και λέμε να τους δώσουμε φάρμακο για να γίνει ευρωπαϊκή. Δεν λέμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα για να εναρμονιστεί με τη φύση της κοινωνίας, για να συναντηθούν σε ένα άλλο επίπεδο. Το βλέπουμε πώς διαλέγονται και οι κυβερνώντες και οι μη κυβερνώντες στην Ελλάδα σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να δούμε και αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει με τους όρους της Δύσεως, ούτε με τους όρους του ελλαδικού κράτους που είναι προσαρτηματικό στη Δύση. Όχι γιατί η Δύση είναι κακή. Αυτό που πραγματοποίησε η Δύση είναι ένα μεγάλο άλμα πρόοδου. Να φύγει από τη φεουδαρχία και να έρθει στην εκλόγιμη μοναρχία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα οπισθοδρομεί για να φτάσει εκεί που είναι η Δύση. Και με την οπισθοδρόμηση δεν πάει κανείς μπροστά.
0: Θέλω να πάμε στη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λίγο σε πτυχές επικαιρότητας, να μου πείτε πώς δένει όλο αυτό που περιγράφεται ο σύστημα, ιδίως από τη μεταπολίτευση και φτάνοντας στο σήμερα. Πού νομίζετε ότι βρισκόμαστε σήμερα? Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Κοντογιώργη, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, πολλοί λένε, ακούγοντας την οξύτατη κριτική που ασκείται, ότι στην Ελλάδα ειδικά έχουμε ένα σύστημα εκφυλισμένης εκλόγιμης μοναρχίας, ότι τα λέτε με μία γεύση αντισυστημισμού, στην ουσία είστε κατά της κοινοβουλευτικής τάξης, είστε αντικοινοβουλευτικός, άρα βαθιά αντιδημοκρατικός. Αυτός είναι ο αντίλογος, διότι ο κοινοβουλευτισμός ιστορικά είναι η απόδειξη της ύπαρξης δημοκρατικού πολιτεύματος σε σύγκριση με περίοδους ανομαλίας και ιδίως σε μια χώρα όπως η δική μας. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό για να έρθουμε στο σήμερα. Είστε αντικοινοβουλευτικός λοιπόν, και τι σημαίνει αυτό?
2: Κύριε Σαχίνη, με βάση της συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, έχω αποδείξει και νομίζω και στα βιβλία αυτά με πολύ αποδεικτικό τρόπο ότι αυτό που λέμε κοινοβουλευτισμός είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Θα σας το πω με ένα απλό παράδειγμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει τους υπουργούς. Έτσι δεν είναι? Αλλά δεν υπάρχει συλλογικότητα. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές. Ο Πρωθυπουργός εισηγείται, δηλαδή η κυβέρνηση, την νομοθεσία στο Κοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αποφασίζει αναλόγως του ποια συμπεριφορά έχει ο βουλευτής στο Κοινοβούλιο για το αν θα είναι στην επόμενη φορά ή αν θα γίνει και υπουργός. Ξέρετε ότι όταν όσοι έδειξαν πολύ καλή συμπεριφορά σε εκείνη την υπόθεση της εξεταστικής, γίνανε υπουργοί στη συνέχεια. Προϋπόθεση, να μην μιλήσουμε για την πρόνοια του συντάγματος, ο βουλευτής να μην εκφράζει την περιφέρειά του αλλά τον εαυτό του, άρα τον Πρωθυπουργό και τα συμφέροντά του. Ο Πρωθυπουργός διορίζει τη δικαιοσύνη και βεβαίως αποφασίζει για τη δημόσια διοίκηση. Αποφασίζει επίσης για το πώς θα κατανεμηθούν τα τεράστια κονδύλια που έχει ένα κράτος. Αποφασίζει για τα πάντα. Δεν έχει σημασία αν βάζει ανταυτού κάποιον. Και ο απόλυτος Λουδοβίκος έβαζε κάποιους. Δεν τα κάνει όλα με το χέρι του, αλλά έδινε τη γραμμή. Ήταν αυτός ο κυρίαρχος που αποφάσιζε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό για οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό σύστημα σήμερα στην Ελλάδα. Αν αυτό εννοούν ότι πρέπει να το χαρακτηρίσουμε δημοκρατικό, όπως ένας εκ των πλέον φαύλων και συνταγματολόγων που κάνει κατήχηση καθημερινή στα μέσα ενημέρωσης, η δημοκρατία μας, δηλαδή τα κόμματα, ο κύριος Βενιζέλος, τότε λυπάμαι πάρα πολύ, τότε πρέπει να θυμηθούμε τον Θουκυδίδη, ο οποίος λέει ότι όποιος καθορίζει το περιεχόμενο των εννοιών, αυτός ηγεμονεύει. Αλλά εδώ έχουμε για φασιστικό τρόπο. Δεν χρειάζεται ο φασισμός να γίνει σύστημα. Χρειάζεται να επιβάλλει την ενιαία σκέψη και να τρομοκρατεί τους άλλους, φέρνοντάς τους στο περιθώριο για να τους φέρει και σε κατάσταση εσωτερικής ενοχής. Λοιπόν, σήμερα όποιος υποστηρίζει το κοινοβουλευτικό σύστημα οποιασδήποτε εκδοχής, σε αντίθεση με τι συνέβαινε πριν από έναν αιώνα, είναι βαθιά αντιδραστικός και οπισθοδρομικός και σκέφτεται με τους όρους του 18ου και του 19ου αιώνα. Είναι με την απόλυτη αντίδραση. Διότι δεν είναι, όπως είπαμε, ούτε αντιπροσωπευτικό, ούτε δημοκρατικό και ούτε παράγει συνενέσεις.
0: Είναι αυτό όμως σήμερα, θα σας πει κάποιος.
2: Ορίστε.
0: Σε μια θεωρητική βάση που το θέτετε, αυτό είναι σήμερα το σύστημα.
2: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αυτό.
0: Πώς αλλάζει αυτό το σύστημα.
2: Όχι, θέτετε άλλο ερώτημα.
0: Είπατε όχι.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Θέτετε άλλο ερώτημα του πώς αλλάζει.
0: Βεβαίως.
2: Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν το τι είναι. Για να ξέρουμε αν είμαστε δημοκρατικοί ή αντιδημοκρατικοί.
0: Προσπαθώ να καταλάβω όταν λέτε πολιτιακή αλλαγή, ότι εγώ είμαι της
2: άλλης. Θα έρθουμε εκεί.
0: Ενός άλλου πολιτικού
2: συστήματος. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το σημερινό.
0: Μάλιστα.
2: Το σημερινό λοιπόν είναι μια βαθιά εκλόγιμη μοναρχία που ανήκει στο 18ο αιώνα, που δεν έχει καμία θέση στην εποχή μας, διότι δεν παράγει συνενέσεις και ισορροπίες και που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την αντιπροσώπευση ούτε με τη δημοκρατία.
0: Δεν τα αλλάζει κανείς. Ξέρετε κάπου αλλού όλα αυτά που περιγράφεται να ισχύουν, δεν υπάρχει πουθενά.
2: Μου δίνετε μια ωραία ευκαιρία να σας πω ότι αυτοί οι απίθανοι τύποι που διδάσκουν ότι το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, είναι εκείνοι οι οποίοι διδάσκουν την ενιαία σκέψη και απαγορεύουν οποιαδήποτε άλλη σκέψη εκτός από το δίλημα κοινοβουλευτισμός ή αυταρχισμός. Είναι αδελφάκια αυτά. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν μας λένε ότι εάν αντιδράμε είμαστε τερόκλητος όχλος. Εάν λαιλατούμε τη χώρα είμαστε εμείς που θα έρθουμε να την ξαναστήσουμε στα πόδια της και θα μας δείξουν και με το χέρι ότι εμείς είμαστε και υπόλογοι. Λοιπόν, και βεβαίως δεν θεωρούν ότι έχουν υποχρέωση να ακούσουν τα συμφέροντα και τη βούληση της κοινωνίας. Λοιπόν, γιατί εκλέγονται, ας μας πούν, αφού είναι δημοκρατικό, γιατί εκλέγονται και πολιτεύονται εναντίον των συμφερόντων και της βούλησης της κοινωνίας. Γιατί η κοινωνία στις δημοσκοπήσεις τους δηλώνει 80-90% εναντίον των πολιτικών τους και αυτούς συνεχίζουν. Ποιος είναι αντιδραστικός λοιπόν εδώ και ποιος είναι με την πρόοδο. Με την πρόοδο είναι αυτός που είναι με όλο ένα και περισσότερη και μεγαλύτερη ελευθερία για τους ανθρώπους και για την κοινωνία, να απορροφήσουν η ελευθερία στα δικαιώματα και συγχρόνως αυτοί οι οποίοι θέλουν την κοινωνία να είναι θεμελιώδης παράγων της πολιτικής διαδικασίας. Αυτό δεν είναι η πρόοδος, γιατί είναι συναρμόδια και συνάδει και με το παρόν της εξέλιξής μας.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, δεν είναι εύκολο στις κοινωνίες η μετάβαση, αυτό που περιγράφεται από τη μια στιγμή στην άλλη, το αντιλαμβάνεστε. Εκτός αν μιλήσουμε για απόλυτα επαναστατικές διαδικασίες, που είναι άδειλο όμως τι θα προκύψει.
2: Επανάσταση στο μυαλό τους.
0: Ωραία.
2: Να μάθουν τι
0: αυτή
2: είναι
0: η επανάσταση στο μυαλό τους. Γιατί θέλω να πάω.
2: Στις
0: έννοιες. Επειδή θέλω να πάω λίγο στην καυτή επικαιρότητα του τι κατά τη γνώμη σας καταδεικνύει. Αλλά αυτή η επανάσταση στο μυαλό τους, μπορείτε να μου πείτε, έτσι όπως είναι τώρα αυτό το σύστημα, 5-6 άξονες που θα μπορούσαν να αρχίσουν να αλλάζουν τη φορά των πραγμάτων, είναι ποιοι, τι θα έπρεπε σε πρώτη φάση να πετύσει η κοινωνία. Δεν μπορεί να πει αύριο το πρωί καταργώ τον κοινοβουλευτισμό, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Αλλά
2: πολύ απλά πράγματα. Αναστολή,
0: ναι,
2: ώσπου να έρθει η μεταρρύθμιση του συντάγματος, ναι, το άρθρο 86. Απόλυτη αναστολή. Το είχα πει από την ημέρα που το 8 και το 9. Και μάλιστα είχα έρθει και σε διάλογο τότε με έναν εξέχοντα πολιτικό της εποχής, ο οποίος το αρνιόταν βέβαια. Δηλαδή, το να βυθίζεται η χώρα και αυτοί που τη βύθισαν, τη λαϊλάτισαν και μετά την παρέδωσαν στους δανειστές, να έχουν και το ακαταδίωκτο και να σου έρχονται ως τιμητές για να σε σώσουν και να μην μπορείς
1: ως κοινωνία να τους προσάγει στη δικαιοσύνη για να θυμούνται και οι επόμενοι, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά υπάρχει και σήμερα αυτό. Το 86. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με διάφορες αλχημίες δεν φτάνει ποτέ μια υπόθεση δικαιοσύνη. Και αν φτάσει, είναι ήδη προσχεδιασμένο.

0: λοιπόν άρση του 86. Και βεβαίως, αν εγώ έφτιαχνα το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή, προσέξτε,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα το άλλαζα ως εκλόγιμη μοναρχία. Θα έβαζα κατά προσομοίωση ολίγη αντιπροσώπευση. Αλλά πώς θα την έβαλα? Παραδείγματος χάρη, τον βουλευτή σε μια ενιαία εκλογική περιφέρεια, σε μια
1: μονοεδρική
0: μπράβο, περιφέρεια, ναι, θα τον έβαζα αντιμέτωπο με ένα τυχαίο δείγμα που θα βγαίνει από τη μηχανοργάνωση 500-300 τοπικών πολιτών, να τον βάλουν μπροστά και να τον ερωτάνε τι έκανε και να του αναθέτουν εντολές τι να κάνει. Και να έχουν και το δικαίωμα να τον ανακαλέσουν, εάν δεν τα κάνει. Δεν αλλάζει άρδινη δομή του κόμματος. Και αντί να είναι απολυταρχικό που να εξαρτάται για να βάνει μόνο υπογραφές ο βουλευτής, να χάνει και τη βούλησή του από τον εκάστοτε αρχηγό, δεν θα άλλαζε η σχέση? Σας λέω ένα παράδειγμα, έχω να σας πω πολλά από αυτά. Αλλά εδώ έχουμε απλά πράγματα. Πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη για τις παραβατικότητές τους. Ξέρετε ποιες είναι οι παραβατικότητες ενός πολιτικού? Να μην έχει αναπτύξει πολιτικές στους σιδηροδρόμους, παραδείγματος χάρη. Ποιος πλήρωσε που οι σιδηρόδρομοι σήμερα είναι μισοί και στα κακά χάλια σε σχέση?
1: Ναι, σου λέει ο πολιτικός, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη πρώτον.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Μισό λεπτό. Εσείς θα μας πείτε. Εγώ θέλω να σας πω, λέει, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και στην τελική ο πολίτης μπορεί την ώρα της κάλπης να με μαυρίσει από πάνω μέχρι κάτω. Αν δεν το κάνει, σηκώνει το βάρος της ευθύνης και ο πολίτης.
0: Το διευκρινίσαμε ότι εάν εγώ είμαι εντολέας ως πολίτης, σημαίνει ότι εάν δεν το κάνει στην ώρα του, πρέπει να τον πάρω πίσω. Και επίσης...
1: Τώρα αυτό δεν υπάρχει όμως.
0: Μα, με συγχωρείτε, μου λέτε τι θα έκανα
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, όχι. Σας ρωτώ με βάση το σήμερα, επειδή αναφερθήκατε. Λέτε.
0: Το σήμερα.
1: Ναι.
0: Το σήμερα δεν έχει αυτό. Έχει οικοδομηθεί ένα σύστημα ασυλίας των πολιτικών, συνταγματικό και νομοθετικό, το οποίο ούτε ο πιο εφάνταστος κακοποιός δεν θα το είχε κάνει.
1: Συγγνώμη, κάπου... δεν χρειάζεται ασυλία για τις ιδέες του ο κάθε βουλευτής? Θα κινδυνεύει.
0: Ο πολίτης χρειάζεται. Αν...
1: Ασφαλώς. Αλλά μέσα στο κοινοβούλιο, την ώρα που συζητιέται ένας νόμος, εάν διατυπώσει μια διαφορετική άποψη, θα κινδυνεύει να διωχτεί για αυτή τη διαφορετική?
0: Έχετε δει πολλούς να διατυπώνουν άλλη άποψη?
1: Λέω ότι έχω δει, αλλά
0: από αυτήν
1: προσπαθώ να καταλάβω τη λογική της ασυλίας.
0: Πρέπει, προσέξτε, εάν ήταν αντιπροσωπευτικό έστω το σύστημα.
1: Δηλαδή να διώκεται και για τις ιδέες του, κύριε Κοντρίνη?
0: Όχι, δεν είναι θέμα ιδεών.
1: Αλλά
0: έχει αναλάβει την ευθύνη, εάν θα ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, όχι όπως σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα είχε αναλάβει την ευθύνη στη Βουλή να εκφέρει τον λόγο αυτών που του έδωσαν εντολή. Προσέξτε, η έννοια της σχέσης εντολέα-εντολοδόχου είναι γνωστή στην νομοθεσία. Εάν εγώ σας αναθέσω να μου πουλήσετε το χωράφι μου, θα σας πω τι θέλω, θα σας πω πότε θέλω και πώς θέλω να γίνει. Και εσείς υποχρεούστε σε συγκεκριμένο χρόνο να μου φέρετε τον πελάτη. Εάν δεν κάνετε τίποτε στο μεταξύ ή δεν τα κάνετε σωστά όπως τα θέλω, σας παίρνω πίσω την εντολή. Εάν θελήσετε να βάλετε και στην τσέπη κάτι από αυτά που δικαιούμαι, θα σας τα πάω στο δικαστήριο. Δηλαδή η σχέση εντολέα και εντολοδόχου δεν είναι στέρηση ελευθερίας. Είναι εντολή που αναλαμβάνει να εκτελέσει κάποιος και δεν έχει δικαίωμα να κάνει παρέκκληση, εκτός αν έρθει πίσω και ζητήσει καινούρια εντολή, γιατί άλλαξαν τα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται ζήτημα το τι και τι περιορισμό θα έχει ο βουλευτής στη Βουλή σε ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα, πολλό μάλλον στη δημοκρατία που δεν υπάρχει βουλευτής.
1: Άρα κατά τη γνώμη σας οι βουλευτές θα έπρεπε και πολύ περισσότερο οι υπουργοί που παίρνουν αποφάσεις και οι πρωθυπουργοί να είναι και ενώπιον της δικαιοσύνης για τις αποφάσεις
0: Βεβαίως.
1: Που έλαβαν.
0: Με συγχωρείτε.
1: Διότι εδώ... σου λέει ότι εγώ το ψήφισα, κύριε Κοντογιώργη, με συντριπτική πλειοψηφία 170 βουλευτών.
0: Μισό λεπτό. Θα έχετε προσέξει ότι όταν συμβαίνει κάτι κάπου,
1: ναι,
0: αντί μια καταστροφή ή ό,τι, αντί να πάρουν μέτρα για να διορθώσουν την κατάσταση, ψηφίζουν ένα καινούριο νόμο. Λοιπόν, στην υπόθεση των Τεμπών, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Ντογιάκος που ήταν ο κουμπάρος του προηγούμενου πρωθυπουργού που τον διόρισε ο επόμενος ο τωρινός και είχε σύμβουλο στον υπουργό αρμόδιο για τα τρένα τον γιο του,

0: Σκεφτείτε πόσο αντικειμενικά και υπέροχα διαφανή γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αποστολής στη δικαιοσύνη του Πρωθυπουργού που τον διόρισε. Έπρεπε να είναι αντικείμενο και όσων έβαλαν την υπογραφή τους. Αντιλαμβάνεστε. Να τι η διαπλοκή και η διαφθορά. Και όμως καθόρισε το περιεχόμενο της ανακριτικής διαδικασίας.
1: Για τα τέμπη.
0: Έφταιγε ο υπάλληλος. Δεν έφταιγε ο υπουργός που διόρισε ρουσφετολογικό το τρόπο. Δεν έφταιγε ο υπουργός ο οποίος, και ο σύμβουλός του εννοείται, ο οποίος δεν άσκησε την αναγκαία εποπτεία ώστε να δουλεύουν τα πράγματα ρολόι όπως έπρεπε να δουλεύουν. Και έρχονται στη συνέχεια να μιλάνε για κάτι άλλο το οποίο είναι τραγικό για αυτούς που θα έπρεπε να κρύβονται, αλλά το παίζουν συνταγματολόγοι και με άλλες διάφορες ιδιότητες. Ότι πρέπει να αποδειχθεί, λέει, πρόθεση ανθρωποκτονίας, πρόθεση να προκληθεί το ατύχημα. Καλά, ο δυστυχής Αριστοτέλης, η ιστορία μου το λέει μέσα αυτό. Γιατί όλα τα αντιμετωπίζει αυτά που σήμερα έχουμε ως προβλήματα. Δεν είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Είναι ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Που σημαίνει ότι είτε αντικειμενικά είτε όχι, είτε είχε πρόθεση είτε αμέλεια, έχει την ίδια ποινή. Και λέει ο Αριστοτέλης, το πολιτικό αδίκημα τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από ότι το ίδιο αδίκημα αν το διαπράξει ένας ιδιώτης. Γιατί προκαλεί περισσότερη ζημιά, περισσότερο κακό σε περισσότερους ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα πλημελήματος, τίθεται θέμα βαρύτητας του εγκλήματος αυτού καθεαυτού για τον Υπουργό και για όλους τους αρμόδιους, συμπεριλαμβανομένου και του Μονάρχη, του Πρωθυπουργού. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πολιτικό σύστημα για να αναταχθεί η χώρα. Γιατί ακριβώς ο εκφυλισμός του, δηλαδή η κομματοκρατία, αυτό στοιχειοθετεί τον εκφυλισμό της εκλογημής μοναρχίας, η κομματοκρατία και η πελατειακή αποδόμηση της συλλογικότητας.
1: Άρα για σας τα Τέμπη είναι ένας μεγενθητικός φακός πολλών συσσωρευμένων.
0: Θέλετε να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δείτε ότι αυτό είναι διάχυτο σε όλο το δημόσιο τομέα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Όταν έγινε η Ολυμπία Οδός, αποφασίστηκε να τακτοποιηθούν και κάποιοι χήμαροι. Mm-hmm. Ένας από των χυμάρων αυτών λέγεται Σελίανδρος και είναι προέκταση του Κιάτου, στο κάτω Δημηνιό φτάνει. Λοιπόν, ακούω και το έχουν πει οι ίδιοι οι συντελεστές ότι τη μελέτη για τους χυμάρους την έκανε η εταιρεία που διαχειρίζεται την Ολυμπία Οδός. Η Ολυμπία Οδός πώς λέγεται. Προσέξτε. Την έκανε, λέει, δωρεάν και την προσέφερε στο Υπουργείο. Πρώτη αρχή διαφθοράς και διαπλοκής. Διότι έφτιαξε την μελέτη κατά τον τρόπο του δικού της συμφέροντος. Και αυτό αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Τι συνέβη. Το Υπουργείο υιοθέτησε τη μελέτη, συγχρόνως έδωσε απευθείας ανάθεση στην Ολυμπία Οδό και η Ολυμπία Οδός ανέθεσε στη ΜΕΤΚΑ, στον κύριο Μητήλη Νέο, να φτιάξει τους χυμάρους, μεταξύ των οποίων και αυτών. Εάν πάτε και τον δείτε, σε έναν χήμαρο που στη θάλασσα, προσέξτε, στην εκβολή του, βγάζει το πολύ στοιχειότερη περίπτωση, όπως με το τελευταίο εκεί, πώς λέγεται, ένα πολύ ισχυρό μένορο ποντί καιρικό φαινόμενο.
1: Σαν τον Ντάνιελ, ας πούμε.
0: Ντάνιελ, ναι. Ούτε μισό μέτρο δεν ανέβηκε. Φτιάξανε 370 τυχεία. Προσέξτε, μετά και κάγκελα από πάνω. Κρύψανε τα σπίτια. 370 τυχεία και αν θέλετε όσο το στούντιο σε πλάτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό από άποψη κοστολογίου. Είναι η μελέτη που έφτιαξε η εταιρεία και το υιοθέτησε το Υπουργείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ιταμότητα με την οποία αντιμετώπισαν τους κατοίκους του οικισμού. Επανειλημμένα διαβήματα για να τους λένε μην κόβετε τον οικισμό στη μέση, Γιατί κόβοντας τον οικισμό στη μέση δημιουργούνται κίνδυνοι. Κίνδυνοι από σεισμούς, κίνδυνοι από πυρκαγιάς, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τι σημαίνει κόβω? Και μάλιστα καταργούν ένα δρόμο που ήταν χαραγμένος προπολεμικά και που ήταν εκεί η παλιά, χαραγμένη η παλιά εθνική οδός. Και 200-300 πόσοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονταν και δεν έκανε κανείς τον κόπο να τους δώσει μια απάντηση. Πήγαν στο Δήμο, έβγαλε ομόφωνη απόφαση ότι συμφωνεί να δημιουργηθεί έστω μια γέφυρα και πήγαν στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο ήρθαν εκεί 5-6 από τις διάφορες εταιρείες κλπ. Ο Δήμαρχος εξαφανίστηκε, για να δείτε δηλαδή τι θλιβερά άτομα παίζουν το ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην κάθε περιοχή δηλαδή, και βρισκόταν μια τρέμουσα δικαστικός να είναι ανάμεσα στον πόνο των κατοίκων που τους αντιμετώπιζαν με μια ηταμότητα πρωτοφανή και στα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών και του Υπουργείου. Και λέω εγώ τώρα, πώς γίνεται σε μια χώρα η οποία ιστορικά ήταν η μόνη που είχε διαρκή αστική τάξη και μάλιστα με οικουμενικά χαρακτηριστικά, που αν την ψάξουμε και στην τελευταία της περίοδο θεωρούσε υποχρέωσή της όπου ευδοκιμούσε να κάνει μεγάλες δωρεές. Μην ξεχνάτε, στη Βιέννη η όπερα είναι ελληνική στην κατασκευή της, από Έλληνα. Σε όλη την Μαύρη Θάλασσα, στην Αθήνα την ίδια, όλα τα μεγάλα έργα, τα εμβληματικά έργα είναι δωρεές. Το ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει τίποτε. Και λέω, πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αστεί, να έχουν αυτή την ευγένεια, την, θα το πω αριστοκρατική, δηλαδή την ανάγκη να λειτουργήσουν δημοκρατικά μέσα, ακριβώς επειδή ήταν δημοκρατική κοινωνία, και εδώ να έχουμε μια αστική τάξη τόσο λέμαργη και τόσο αλαζονική. Λοιπόν, αυτό που μας το θυμίζει ο Αριστοτέλης, απεδευσία πλούτου των νεόπλουτων είναι. Δεν άφησαν αυτή την αστική τάξη να μπει στην Ελλάδα οι άρχοντες της κομματοκρατίας, γιατί θα γινόταν ορεινή πρόεδρο
1: ορεινών... την εκτός Ελλάδας.
0: Την εκτός Ελλάδας.
1: Του ελληνισμού εκτός Ελλάδας.
0: Τους της κοινωνικής επιστήμης να λένε, δεν είχαμε, λέει, αστική τάξη στην Ελλάδα. Δεν διρωτώνται γιατί δεν άφησαν να έρθει η αστική τάξη στην Ελλάδα. Ξεκινάνε από τη διαπίστωση ότι δεν έχει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι σβήνουν την ελληνική ιστορία. Δεν κάνουν διάλογο με τον ελληνισμό που διδάσκει την πρόοδο. Και μόνο αυτό αρκεί για να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας της σημερινής ελλαδικής αστικής τάξης. Θυμηθείτε που κάποιος στο παρελθόν, που τον δοξάζουν σήμερα πολύ, κατήργησε την ελληνική βιομηχανία και αστική τάξη για να φτιάξει τα νέα τζάκια. Δηλαδή να μεταφέρει την κομματοκρατία και στην οικονομία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και λέω εγώ τώρα, τι θα αποφασίσει αυτή η δυστυχής δικαστικός εκεί πέρα?
1: Υπάρχει χειρότερο, κύριε Κοντογιώργη.
0: Όχι, αυτό είναι...
1: Υπάρχει και χειρότερο. Χθες το βράδυ...
0: Είναι όλα έτσι,
1: κύριε. Ακούστε, ξημερώματα 3 σήμερα συνεδρίζεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για μια μοναδική σπάνια σε αρχαιολογική σημασία περιοχή κοντά στη δημιουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, όπου είναι να πάει το ραντάρ. Είναι η Παπούρα, ο λόφος. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί ένα προϊστορικό μινωικό έβριμα.
0: Μοναδικό.
1: Μάλλον είναι μοναδικό. Εσάς πώς σας φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απεφάνθη πλην μίας προς τιμήν της εφόρου αρχαιοτήτων Ροδόπης, όλοι οι υπόλοιποι απεφάθυνσαν, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, μέλος του ΚΑΣ, ότι δεν βαριέσαι 20 μέτρα πιο εκεί και καθαρίσαμε. Αυτό δείχνει να κουμπά στην κοινωνία.
0: Ερώτηση, κύριε Σαχίνη. Όπως και στη μικρή περίπτωση που είναι μεγάλη συμβολικά του Δημηνιού, έτσι και εδώ υπερίσχυσαν τα λέμαργα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι συγκατανευσυφάγοι της πολιτικής, οι οποίοι τα ανέμονται μαζί τους. Γιατί θα κόστιζε εκεί ένα γεφυράκι, όπως εδώ κοστίζει η μετακίνηση και η απαλωτρίωση, που θα γίνει πιο πέρα.
1: Ναι, αλλά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο δεν είχε ένα ρόλο άλλο διαφορετικό.
0: Αφού είναι διορισμένοι, κυρία Σαχίνη. Είναι δοκιμασμένοι για να πάνε εκεί. Μπορεί να τους ξεφύγει κάποιος. Είναι δοκιμασμένοι. Ότι είναι πώς το λένε, προσινής στην άποψη και στη βούληση.
1: Άρα, κύριε Κοντογιώργη, πού βρίσκεται σήμερα?
0: Εάν έπρεπε λοιπόν να το θέσουμε απλά, να αποφανθεί η κοινωνία του Ηρακλείου εδώ. Η κοινωνία.
1: Μα μίλησα όλοι συντριπτικά.
0: Μάλιστα. Το ξέρω.
1: Και του Δημηνιού μίλησα.
0: Θα είχαν αποφασίσει λοιπόν αυτό που λένε. Θα αποφάσιζε το Δημηνιό εναντίον των συμφερόντων να πλημμυρίσει? Φαραωνικό έργο φτιάχνουν. Το οποίο του κλείνει και τα σπίτια από τη θάλασσα. Εδώ καταστρέφει μια ιστορία ολόκληρη. Του ενδιαφέρει η ιστορία, αφού δεν συνομιλούν με το παρελθόν και το θεωρούν προνεωτερικό και κατώτερο. Γιατί να ασχοληθούν με την κοινωνία την ίδια, αφού την έχουν σε καταφρόνηση, τις έχουν γυρίσει την πλάτη?
1: Ερώτηση. Άρα, πού νομίζετε, είπατε, είναι υπαρξιακό το ζήτημα, βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα? Διότι υπάρχει ένας άξονας στο τελευταίο διάστημα, κύριε Κοντογιώργη, σε όλο αυτό που περιγράφετε, δεν ξέρω αν το ενισχύει, εσείς θα μου πείτε, ξεκινώντας από τα Τέμπη, φτάνοντας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος έχει γίνει αφήγημα παντή τρόπο. Όλα αυτά τι σας δείχνουν?
0: Μου δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει ένα σύστημα διαφθοράς γενικευμένο, καθολικό, το οποίο συνδυάζεται με αυτό που λέω εκφυλισμένο πολιτικό σύστημα. Και όταν το πολιτικό σύστημα που μοιράζει το λουφέ είναι εκφυλισμένο, εκφυλίζεται όλο από αρχής μέχρι τέλους. Όλοι συναρμόζονται. Κύριε Σαχίνη, αν διαβάζανε τον ελληνικό κόσμο, θα βλέπανε να λέει ότι το ήθος της κοινωνίας, άρα ο τρόπος της, είναι αυτός που διδάσκει το πολιτικό σύστημα, η πολιτεία. Και εάν διδάσκει λοιπόν τη διαπλοκή και τη διαφθορά για να πάρει έργα ο εργολάβος, για να κάνει το παραμικρό ο πολίτης, για να πάρει το χωράφι του πίσω, την ιδιοκτησία του στην ύπαιθρο που την έχουν αδειάσει. Αυτό που γίνεται είναι τραγικό, χάνεται η Ελλάδα. Λοιπόν, πρέπει να περάσει από τον πολιτικό, πρέπει να κάνει διαπλοκή, πρέπει να πληρώσει χαρτζηλίκι. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτή τη χώρα. Άρα το ήθος της πολιτείας καθορίζεται από εκεί. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Εάν επρόκειτο να αποφασίσει για μία εργολαβία το σημερινό σύστημα, τι θα έκανε? Αυτό που κάνει. Μοιράζει το λουφέ. Τι θα πάρει το κέντρο, τι θα πάρει ο κάθε εργολάβος και ο υπεργολάβος. Ξέρετε, στο παρελθόν, ότι πολλοί πολιτικοί που παίζανε και ηγετικούς ρόλους από τα κόμματα και μάλιστα της αριστεράς είχαν υπεργολαβίες που τους χαρτζηλίκωναν οι εργολάβοι. Λοιπόν, είναι καθολικό το φαινόμενο. Εάν λοιπόν είναι έτσι το σύστημα και έτσι λέει ότι πρέπει να μοιράζεται και να ασκείται η κρατική πολιτική, έτσι θα συμπεριφερθούν όλοι. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι ο εργολάβος δεν πάει στο γραφείο του Υπουργού, αλλά πάει στο Δήμο ή σε ένα σώμα συλλογικό που ορίζει ο Δήμος, δημόσια, για να επιχειρηματολογήσει και να πει γιατί αυτό που προτείνω είναι συμφέρον ή όχι και πώς πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα βάλει το πολιτικό σύστημα, τι θα κάνει εκεί? Εκεί θα κάνει έκπτωση. Ενώ στο Υπουργείο θα του πει βάλε και 20% πάνω ή 30. Θυμάμαι στην εποχή του Μακαρίτη του Παπανδρέου, έλεγε ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας, τον άκουγα γιατί πήγα ως πρίτανης για να τακτοποιήσω μια βίλα που είχαν χαρίσει στο Πάντιο τότε, και του μήπως μπορούσα να κάνω μια ανταλλαγή για να έχουμε κάτι στο κέντρο. Και τον άκουγα τον Υπουργό ενώπιον μου να λέει σε κάποιον, καλά όλα στον Ανδρέα θα τα δίνεις, θα δώσεις και σε μένα ένα 20%, θα το βάλεις στο κόστος. Αυτό δεν είναι ιδίωμα του Ανδρέα, είναι όλου του πολιτικού συστήματος μέχρι σήμερα, και σήμερα τα ίδια γίνονται. Επισημήτη μου είπε συγκεκριμένος, ο οποίος ήταν παρόν, τι καυγάς έγινε με τον τότε Υπουργό Άμυνας για το ποιος θα πάρει το χατζηλίκι από τους εξοπλισμούς. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, ούτε χθεσινό. Είναι διάχυτο. Αν αυτό δεν αλλάξει, η Ελλάδα φεύγει από το προσκήνιο της ιστορίας.
1: Σας λέει κάποιος όμως ότι σε αυτό το σύστημα που το περιγράφετε της κομματοκρατίας είναι τόσο αδιέξοδο που δεν έχουμε άλλη λύση να φύγει τουλάχιστον εκείνο το πρόσωπο ή εκείνα τα πρόσωπα που ευθύνονται. Έχεις μια κυβέρνηση 6 χρόνια. Σήμερα έχει

0: διάβασα και με πόνο ψυχής, πρέπει να πω, αυτή τη διακήρυξη. Δεν είδα καμία αναφορά στην αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Δεν το θέλουν, το έχουν δηλώσει άλλωστε. Ότι
1: είναι αυτό
0: που αρέσει...
1: λένε ότι η επίγουσα σημασία είναι να αλλάξει πρωτίστως η πολιτική κατάσταση στη χώρα, διότι η χώρα χάνεται.
0: Πώς θα αλλάξει η πολιτική κατάσταση? Θα έρθουν αυτοί που δεν θέλησαν να έρθουν και συνέπλευσαν με το παρελθόν της κομματοκρατίας, θα έρθουν τώρα αντιμέτωποι και νομίζουν ότι θα ανταπεξέλθουν χωρίς να αλλάξουν τους θεσμούς, χωρίς να προσαχθούν στη δικαιοσύνη εκείνοι οι οποίοι είναι υπόλογοι της λαϊλασίας της χώρας και τη συνέχεια της παράδοσής μας στους δανειστές? Γιατί, κύριε Σαχίνη, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία και οι άλλες χώρες βγήκαν με ένα μνημόνιο και εδώ χρειάστηκαν τρία? Δεν αναλογιζόμασταν τι? Είχα γράψει και είχε προσυπογράψει και ο κύριος Ξαρχάκος ένα κείμενο που έλεγα στα πρώτα χρόνια του μνημονίων, ότι μας χρειάζεται όχι ένα μνημόνιο εναντίον της κοινωνίας, αλλά ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους. Προσέξτε λίγο. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τις επιχορηγήσεις στα κόμματα. Παίρνουν εν λευκό χρηματικό ποσόν, το οποίο οι ίδιοι αποφάσισαν, δεν ρώτησαν κανέναν, ως αν είναι δικό τους, το παίρνουν, το κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να δίνουν λογαριασμό, χωρίς να βγάζουν σχέδιο πριν. Σκεφτείτε ποιος θα έδινε επιχορήγηση, δάνειο σε κάποιον, εδώ δεν το επιστρέφουν, αλλά δεν δίνουν και λογαριασμό. Και συγχρόνως δανείζονται, θα θυμάστε στο παρελθόν ότι παίρνανε και προκαταβολές, ως αν θα έχουν την πλειοψηφία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή έπαιρνε το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι δικαιούνταν για φέτος, έπαιρνε κατά την αναλογία της εκλογής της φετινής και ό,τι θα έπαιρνε. Όταν το Πασόκ, παραδείγματος χάρη, έγινε από το 40 ή το 30% έγινε 5 ή 8, πόσο έγινε, πώς θα έδινε τα χρήματα πίσω? Σβήσανε λοιπόν το παλαιό αφημί, μπήκε στη σιωπή, στη διακομματική σιωπή, οι δεκάδες εκατομμύρια, και βγήκε ένα καινούριο Πασόκ. Πλήρωσε κανείς γι' αυτό? Τώρα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και άλλοι έχουν δάνεια. Ποιος θα τα αποπληρώσει αυτά τα δάνεια? Με τι εγγυήσεις έδωσαν οι τράπεζες δάνεια, πείτε μου? Όταν το ίδιο το κομματικό σύστημα είναι διαφθαρμένο, διαφθορά θα παράγει. Θέλω να ξέρω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πώς θα γίνει ώστε το κόμμα να είναι υπόλογο σε κάποιον κοινωνικό φορέα,
1: ναι,
0: που θα έχει και δικαστική αρμοδιότητα να ελέγχει τη συμπεριφορά του.
1: Άρα κατ' εσάς, σε υποθέσεις μείζωνος σημασίας όπως είναι, και θέλω έτσι να πάμε σε διακοπή, Τέμπη, ο ΠΚΠ πρέπει να πάνε απευθείας στη δικαιοσύνη?
0: Βεβαίως.
1: Πολιτικοί, υπουργοί,
0: αυτή...
1: και με κακούργημα, αυτό μου λέτε?
0: Έχουμε δύο υποθέσεις που αφορούν τους πολιτικούς. Αυτές που είναι παραβατικές, παρένευε τον νόμο ή έκλεψε, που πρέπει να πάνε στην κοινή δικαιοσύνη, ναι, αλλά μια δικαιοσύνη που θα είναι δομημένη ανεξάρτητη, έστω κρατική, αλλά και μετά να υπάρχει ένα μεικτό ορκωτό σώμα που να δικάζει τους πολιτικούς για τις πολιτικές τους πράξεις. Δεν τίθεται θέμα, όπως είπα, εάν είχαν πρόθεση ή όχι. Τίθεται θέμα εάν έπραξαν το καθήκον τους, εάν οργάνωσαν να λειτουργεί το κράτος με τους όρους της δημόσιας διοίκησης που πρέπει για την εξυπηρέτηση του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος ή όχι. Εκεί θα πρέπει να δικάζονται κατευθείαν. Και όχι σε αυτά τα στημένα δικαστήρια, και όχι στη Βουλή, η οποία δίνεται το δικαστή για να δικάσει το δικαστή. Και μετά, επειδή δεν βγάλανε και τον εκτελεστικό νόμο μετά την κατακραυγή που το παραγράφονταν τα αδικήματα με το κλείσιμο της Βουλής, συνεχίζει το ίδιο βιολί. Παραγράφονται. Και αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Ξέρετε, στο Βυζάντιο, για να θυμόμαστε και τα βιβλία αυτά και τι φέρνουν για ένα νέο διάλογο όσων θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ο νόμος λέει ότι τα δημόσια αδικήματα δεν παραγράφονται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?

0: ότι ό,τι και να κάνουν στο δημόσια σφαίρα, επειδή αφορούν την κοινωνία και τη χώρα, πρέπει να πληρώσουν όποτε και να αποκαλυφθούν.
1: Κρατήστε το, θέλω να πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι με αντιθέσεις και τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, πρέπει να σας ενημερώσω. Ομολογώ ότι είναι από τις σπάνιες φορές που βρίσκομαι σε μια δυσχερή θέση, διότι από όλες τις εφαρμογές της εκπομπής, σε όλες τις εφαρμογές έχουν έρθει μηνύματα. Έχει φρακάρει. Κρατώ κάποιες από αυτές να σας τεθούν, γιατί καλό είναι και οι τηλεθεατές με αυτόν τον τρόπο να ακούγονται. Δεν ρωτάει ο δημοσιογράφος πάντα αυτά που πρέπει, ούτε ρωτάει σωστά. Μου λέει κάποιος εδώ, ακούγοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ευθύνες για τις παθογένειες σε οργανισμούς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είναι μικρός και αφορά τον πρωτογενή τομέα, κατ' εσάς δεν είναι απλά διαχειριστικές, είναι θεσμικές και συστημικές? Και αν ναι, ποια είναι η ρίζα του κακού σε αυτά τα φαινόμενα σε μια χώρα που επέρεται ότι έχει σύγχρονο ψηφιακό επιτελικό κράτος?
0: Αν αφήσουμε τα φλιναθήματα περί ψηφιακού και περί επιτελικού κράτους, θα έλεγα ότι...
1: Όχι, δεν είναι φλιναθήματα, προσέξτε. Όχι. Αν η ΑΔΕ για σας που θα πάρετε 100 δραχμές για ένα σύγγραμμα με ένα πάτημα του κουμπιού γνωρίζει τι μπήκε στη δήλωσή σας ή τι δεν μπήκε, αναρωτιέται πολλοί κόσμος αν 6 χρόνια με ένα πάτημα του κουμπιού μπορούσαμε να δούμε τι μπήκε ή δεν μπήκε, αν θέλαμε.
0: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ναι. Φλιναθήματα, γιατί δεν υπάρχει επιτελικό κράτος και ψηφιακό κράτος. Υπάρχει για τις υπεύθυνες δηλώσεις, για τις επικυρώσεις των υπογραφών, αλλά για τα ουσιώδη όχι. Κοιτάξτε, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας κυβέρνησης, που είναι η συνέχεια όλων των άλλων, εννοώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι ότι δεν άγγιξε τη φύση του κράτους και τις πολιτικές του. Δηλαδή, τον ακούμε να λέει συχνά, δεν ξέρω ποιος τον συμβουλεύει, ότι δεν μπορεί να αγγίξει τον υπάλληλο για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μόνιμος και πρέπει να άρει τη μονιμότητα. Ονειρεύεται την πλατεία Κλαθμόνος δηλαδή, να το φτιάξει, να το ολοκληρώσει ως κομματικό κράτος. Διότι τι προβλέπει και το σύνταγμά τους, ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος ενώ σου ασκεί τα καθήκοντά του. Εάν έχει παραβατική συμπεριφορά, εάν δεν εξυπηρετεί τον πολίτη, εάν δεν κάνει τη δουλειά του, πάει στο σπίτι του ή αν είναι μικρότερη η παραβατικότητα, πληρώνει ο ίδιος. Δεν πληρώνουμε εμείς όλοι για την παραβατικότητα των υπαλλήλων. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια απάτη. Δεν θέλω να αγγίξω το κράτος και δικαιολογούμε ότι δεν μπορώ να αγγίξω τον υπάλληλο.
1: Μα συγγνώμη, εγώ δεν επιλέγω τους επιτελικούς στο κράτος. Εγώ δεν τους επιλέγω.
0: Τι είναι αυτή η επιτελική?
1: Προέδρους, διοικητές, γενικούς γραμματείς.
0: Όχι μόνο, προσέξτε, τον κοινό υπάλληλο.
1: Α.
0: Ο κοινός υπάλληλος και μέχρι τον κορυφαίο διοικητή είναι στα χέρια του ίδιου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή του Υπουργού και του Πρωθυπουργού. Με άλλα λόγια, όταν τον διορίζεις, δεν τελειώνει η δουλειά του και από εκεί και πέρα, η δουλειά σου και από εκεί και πέρα αρχίζει η δουλειά του άλλου και η ευθύνη του. Γίνονται διπλές οι ευθύνες. Αλλά η πρώτη ευθύνη για να κάνει τη δουλειά του οποιοδήποτε είναι δική σου. Και ξεκινάει από το να έχει αποτελεσματικότητα με το ελάχιστο κόστος μέχρι την εποπτεία αν το έκανε καλά. ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν,
1: ναι,
0: τι μας λέει? Ότι από την ώρα που το σχεδίασαν μέχρι την ώρα που το εκτέλεσαν και το έλεγξαν να δουν αν έγινε σωστά, είναι όχι λάθος αλλά εγκληματικά σκόπιμη ενέργεια, η οποία πρέπει να χρεωθεί σε αυτόν που την έχει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, που είναι ο Πρωθυπουργός και μετά οι υπόλοιποι υπουργοί και διοικητικοί υπάλληλοι, ο ιδιώτης που του ανατέθηκε και ο κρατικός υπάλληλος. Έτσι πρέπει να δουλεύει το σύστημα. Έτσι πρέπει να δουλεύει ακόμα και με το δικό τους καθεστώς. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνει ο υπάλληλος από εκεί και πέρα δεν είναι δική του δουλειά. Πρέπει να φροντίσει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Γι' αυτό είναι. Και ξέρετε με τι σύνθεση έχουν τα υπηρεσιακά συμβούλια που προβλέπουν να αντιμετωπίσουν την παραβατική συμπεριφορά των υπαλλήλων? Μην το συζητάτε. Από τους αρεοπαγίτες του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο είναι όλοι ασίδωτοι. Κάνουν ό,τι τους αρέσει, όποτε τους αρέσει, κρίνουν όποτε τους αρέσει τους παραβάτες, θα πάρει σύνταξη ο υπάλληλος και θα φτάσει στο τέλος της καριέρας του και δεν θα δικαστεί για παραβατική συμπεριφορά για την οποία κατηγγέλθη. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Ο πολίτης, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, δεν έχει ένομο συμφέρον ακόμα και για ζητήματα που ο ίδιος έχει καταγγείλει ή για σκάνδαλα που γίνανε να πληροφορηθεί. Ακόμα και λατινοαμερικανικές χώρες έχουν καθιερώσει το ένομο συμφέρον του πολίτη να ελέγχει. Και η Ελλάδα ακόμα είναι πιο πίσω από αυτές τις χώρες.
1: Πείτε μου κάτι στην ιστορία.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όταν ο Θεόφιλος, βασιλιάς του Βυζαντίου, έκανε μια επιθεώρηση στην Κωνσταντινούπολη, στο λιμάνι, για να δει αν τα πράγματα, η βασιλίσσα έβγαιναν να κάνουν επιθεώρηση στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, γιατί στις άλλες πόλεις πηγαίνανε οι τοπικοί άρχοντες. Αλλά και το ίδιο το Βυζάντιο είχε μια υπηρεσία επίσημη και μια υπηρεσία κατασκόπων για να ελέγχουν αν δουλεύουν καλά οι δημόσιες υπηρεσίες. Να ελέγχουν το αποτέλεσμα δηλαδή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έκανε λοιπόν ο βασιλιάς Θεόφιλος επιθεώρηση στο λιμάνι και βλέπει ένα πολυτελέστατο πλοίο, έμφορτο εντελώς, να είναι στην παραλία και ρώτησε από περιέργεια, επειδή ήταν και πολυτελή τα εμπορεύματα, τι νοσ είναι. Και λέει, της βασίλισσας.
1: Της συζύγου του δηλαδή.
0: Της συζύγου του. Και τι έκανε, έδωσε εντολή να αδειάσει το φορτίο και να δοθεί στους φτωχούς ή να πουληθεί αναλόγως, να βυθιστεί το πλοίο με την επισήμανση. Δεν έχει δικαίωμα αυτή που είναι στην εξουσία και έχει όλα τα αγαθά να στερεί τα αγαθά και τη δυνατότητα του ελέγχου από τους πολίτες. Για σκεφτείτε που βρισκόμαστε λοιπόν. Θέλετε να σας πω και άλλο. Μα όταν ο έπαρχος της Κωνσταντινούπολης έχτισε ένα υπερμεγέθες σπίτι, παρέδει τους όρους και μία γυναίκα συνάντησε τον βασιλιά στο δρόμο και του παραπονέθηκε ότι της κρύβει τον ήλιο, έδωσε τον εντολή και κατεδαφίστηκε το κτίσμα αυτό του έπαρχου, του διοικητή της πόλης. Θέλετε άλλο? Ο Ιουστινιανός όταν ήθελε να χτίσει την Αγία Σοφία, εκεί ο χώρος έπρεπε να απαλωτριωθεί και υπήρχε και μία χείρα η οποία δεν ήθελε να το δώσει. Είχε περάσει πολλές νύχτες, λέει, μαζί της στην προσπάθειά του να την πείσει. Για προσέξετε λοιπόν τι νομικός πολιτισμός υπάρχει που χάθηκε και θεωρούν ότι είναι ανάξιο να στραφούν σε αυτόν. Και σκέφτονται τώρα, γιατί με ρωτήσατε προηγουμένως για τους 91, σκέφτονται να αναταχθεί μια χώρα η οποία έχει λαϊλατηθεί και συνεχίζει να λαϊλατείται και από την τωρινή κυβέρνηση, να αναταχθεί μέσα από τα παλαιά υλικά, τα σεσιπότα και με τους ίδιους όρους. Ποιος θα αντιμετωπίσει όλα αυτά, εάν προηγουμένως δεν φτιαχτεί το κατάλληλο σύστημα και δεν έρθουν οι κατάλληλοι απ' έξω άνθρωποι? Χάθηκε ο ελληνικός κόσμος που μπορεί να έρθει και να είναι ικανός να ανατρέψει.
1: Ακούστε, ένας από τους εμπνευστές αυτής της κίνησης το 91, το πρωί συνομιλώντας μαζί του, ο κύριος Μελετόπουλος, είπε το πρωί ότι δεν είναι εύκολο να παρακάμψεις το δεδομένο δεδαλώδες πολιτιακό σκηνικό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Άρα πώς πας σε μία μη εκλόγιμη μοναρχία, όπως τη λέτε, υπό τις δεδομένες συνθήκες? Πώς την παρακάμπτεις αν είναι τόσο δεδαλώδες οι μηχανισμοί?
0: Ο αγαπητός κύριος Μελετόπουλος δεν αποδέχεται ότι το πολιτικό σύστημα είναι εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό θα του το είχε διδάξει ο ελληνικός κόσμος εάν τον είχε μελετήσει. Και θα ήξερε ότι δεν μπορεί να είναι ούτε αντιπροσωπευτικό ούτε δημοκρατικό, διότι είναι δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Το γεγονός ότι ακόμα και υπό τις καλύτερες συνθήκες κάποιος εκλέγει το μονάρχη του, δεν σημαίνει ότι γίνεται δημοκρατικό το σύστημα. Γι' αυτό το αποκαλέσανε δημοκρατία. Το τι είναι δημοκρατία, το τι είναι αντιπροσώπευση, τι είναι μοναρχία, δεν απόκειται σε εμάς. Στην καλή θέληση ή στο έτσι θέλω του καθενός. Είναι ο γενετικός τους χρόνος και η πραγματικότητά τους που το αποδεικνύουν τι είναι. Και οφείλουμε να το σεβόμαστε αυτό. Τα άλλα είναι ιδεολογίες για να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου. Και εδώ ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν είναι εφικτή με όρους ασυλίας, με όρους έτσι θελισμού, με όρους πολιτικής κυριαρχίας της κομματοκρατίας να αναταχθεί το πολιτικό σύστημα.
1: Ωραία, σας λέει είναι εδώ αρκετοί ακροατές, τηλεθεατές και ακροατές το εξής. Στο θεωρητικό πεδίο στο οποίο έχετε καταγίνει είναι έργο ζωής, όλα όσα αντιμετωπίζετε και προσεγγίζετε έχουν ορθότητα. Το ερώτημα είναι στο πεδίο πρώτον. Γιατί δεν βάζετε στη βάσανο του πεδίου σε δοκιμασία όλη αυτή την αντίληψη που έχετε διαμορφώσει με ιστορικές πηγές και γνώσεις? Γιατί δεν μετέχετε σε αυτό δηλαδή? Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία, βλέπω επιμένει πολλοί κόσμος αυτό, πώς αλλάζει σταδιακά αυτή η κατάσταση της κομματοκρατίας, της φαυλοκρατίας? Άλλος μου λέει εδώ, καλά τα λέει ο κύριος Κοντογιώργης, αλλά μπορεί να υπάρξει αληθινή λογοδοσία σε ένα κράτος που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι πολιτικά εξαρτημένοι?
0: Μα θα, γι' αυτό λέμε να τους αλλάξουμε.
1: Ναι, πώς όμως, σας λέει κάποιος.
0: Ακούστε κάτι. Να πάμε στο πρακτικό μέρος.
1: Εδώ, κύριε Κοντογιώργη, συγγνώμη που σας διακόπτω. 1.300.000 υπογραφές πήγαν για κάτι απλό. Να αλλάξει το άρθρο 86. Απλό. Αίτημα πολιτών.
0: Δεν πήγαν γι' αυτό.
1: Αλλά.
0: Πήγαν για να δικαστούν να αποδοθεί δικαιοσύνη στα Τέμπη.
1: Μάλιστα. Και να αλλάξουν και το άρθρο 86. Αυτό ζήτησαν.
0: Όχι. Το πρόβλημα είναι, ναι, ότι τους εξέτρεψε η δικογραφία Ντογιάκου και τους παγίδευσε στις προδιαγραφές και στο διατακτικό του παρόντος καθεστώτος και τους οδήγησε σε αυτό το αδιέξοδο που βρίσκονται σήμερα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Θα σας το πω με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς τη δυσκολία του πράγματος. Και θα σας το πω με άλλο τρόπο, με άλλη διατύπωση. 2 αιώνες η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία εξαϊλώνεται και εξαφανίζεται και καταστρέφεται από αυτό το πολιτικό σύστημα, και στο εξωτερικό που εξαφάνισε το μείζωνα ελληνισμό και την ιστορικότητά του, και στο εσωτερικό που τώρα καταγίνεται να εξαφανίσει και την αναπομένουσα ελληνική κοινωνία. Γιατί όλοι τρέχουμε να ψηφίσουμε τον επόμενο που με τα βεβαιότητας γνωρίζουμε ότι θα κάνει τα ίδια και θα μας ξανακαταστρέψει. Δεν αλλάξαμε την ατζέντα. Δεν στοχαστήκαμε με τους όρους της κληρονομιάς μας, που είναι αλάνθαστη. Και αυτό το αποδεικνύει ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι φτάσαμε το 1897 στο όριο της καταστροφής και αυτού του παραμορφωμένου κρατηδίου, και πότε μπόρεσε να γίνει μια αλλαγή? Όταν εντελώς εξευτελίστηκε, παραλίγο να χάσουμε λοιπόν τα πάντα, και συγχρόνως στο αδιέξοδο αυτό αναγκάστηκαν να φέρουν έναν εξωγενή που δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Ναι, αφού περάσαμε στιγμή πρώτα οικονομική επιτήρηση
0: και πολλά.
1: Και πολλά ακόμη.
0: Λοιπόν,
1: δεν, ναι, αλλά εδώ περάσαμε στιγμή οικονομική επιτήρηση τώρα, λίγο, κύριε Κοντογιώργη.
0: Προσέξτε λίγο, και, είναι ακόμα χειρότερο.
1: Είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο και προσέξτε με κινδύνους, ακούστε λίγο, με συγχωρείτε, κινδύνους σε ένα εξαρτημένο, όπως το έχετε πει, κράτος ακόμη πιο ζωτική σημασία. Δηλαδή, τμήματα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, όχι γιατί προσευλήθησαν ευθέως, αλλά ακριβώς γιατί δεν περιφρουρούνται και δεν εμπεδώνονται στο πεδίο, σε λίγο θα εξαϊλωθούν. Κατά συνέπεια, σας λέει κάποιος, αν η κατάσταση είναι όπως την περιγράφεται, κρισιακή, υπαρξιακή, μπορώ εγώ τώρα να σκεφτώ θεσμικά τις αλλαγές που πολύ σωστά θέτεται, ή η πρώτη μου προτεραιότητα είναι πώς αλλάζω αυτούς που κάνουν κουμάντο στη χώρα?
0: Ναι, ας μας πει.
1: Και με ποιους τους αλλάζω?
0: Ας μου πει κάποιος, ναι, γιατί εδώ είναι πολύ επίκαιρο το ερώτημα, γιατί πήγαινα να ολοκληρώσω το παράδειγμα του Βενιζέλου για να δείξω ότι και ο ίδιος ο Βενιζέλος στη δεύτερη περίοδο λειτουργήσε όπως και οι άλλοι μέσα στο σύστημα της κομματοκρατίας. Αρκεί να διαβάσουμε το Δημήτριο Βικέλα πώς συνέβη να παρακολουθήσει και να περιγράψει όλη αυτή τη φαυλοκρατία και την πλόφα που πήγαν να κάνουν όλοι μαζί με την κήρυξη του πολέμου, τη στιγμή που δεν ήξεραν καν οι αξιωματικοί του υπηκού να υπεύσουν στα άλογα. Και ας το διαβάσουν. Το έχω στο Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτος, έχω το κεφάλαιο που σχολιάζω αυτό αυτό το παράδειγμα, για να δείτε σήμερα. Η δυσκολία λοιπόν είναι εδώ, ότι η κοινωνία δεν έχει συλλογική βούληση, πρέπει να βγει κάποια δύναμη προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αλλά η δύναμη πρέπει να βγει όχι μέσα από μια καταστροφή. Γιατί αν υπάρξει το αδιέξοδο της καταστροφής, έχουμε δίπλα μας κάποιον ο οποίος απειλεί σήμερα την ύπαρξή μας. Και γιατί την απειλεί? Διότι πρόβλημα ασφάλειας και ύπαρξης δημιούργησε αυτό το πολιτικό σύστημα. Με τη μικρασιατική καταστροφή, τα πριν και τα μετά. Με την λαιλασία της χώρας στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Με την παράδοση μας στους δανειστές και με αυτό που συμβαίνει σήμερα ακόμη. Προσέξτε λίγο. Θα μου πείτε και τι συμβαίνει σήμερα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ουσιαστικά θεσμοθετήσει ατύπως, το λέω με αυτό τον όρο, την ημιοποίηση της Ελλάδας, την εγγενίασε ως ημί της, δεν πρόκειται για φιλανδοποίηση πια, ημιοποίηση της Ελλάδας. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που γίνεται, που συμβαίνει με τα 12 μίλια, που λέει δεν το κάνουμε γιατί δεν συμφωνείς, αλλά απ' την άλλη το κρατάμε ως δικαίωμα, το έχουν κάνει και με την ΑΟΣ. Θυμηθείτε το καλώδιο που επρόκειτο να τοποθετηθεί. Από εδώ και πέρα δεν θα εφαρμόσουν, δεν θα βάλουν στη γραμμή του το καλώδιο. Θα λένε έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Αλλά ο άλλος το έχει κατακτήσει όμως αυτό το δικαίωμα. Αυτή είναι η ημιοποίηση της Ελλάδας. Δηλαδή αυτά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα τα έχει πάρει, τις τα έχουμε δώσει, αλλά δεν έχουμε βάλει ακόμα την υπογραφή μας. Το αφήνουμε γιατί κάποιος όταν θα γίνει υπερδύναμη η Τουρκία θα τις τα παραχωρήσει και θα μας πει πόλεμο θέλατε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Άρα μια κυβέρνηση ολοκληρώνει αυτό που συνέβη μέχρι σήμερα και που όπως ξέρετε όταν αποβιομηχανοποιείς, όταν πτωχεύεις κάποια χώρα, όταν καταστρέφεις την πολεμική της βιομηχανία, εκεί οδηγείς. Και εκεί φτάσαμε. Δεν θα αναφερθώ άλλο στην άμυνα, γιατί η εικόνα της αγοράς νέων πολεμικών υλικών είναι πάρα πολύ καλή, αλλά ας δούμε και τι γίνεται μέσα. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει κοινωνία να στρατευθεί πια. Έχουν φύγει οι νέοι άνθρωποι και οι πιο χρήσιμοι. Ποιος τους έδιωξε? Ποιος τους εξόρισε? 1,5 εκατομμύριο, κύριε Ζαχίνη. Ποιος τους εξόρισε? Και ποιος συνεχίζει? Φεύγουν ακόμα. Υπάρχει καμιά ελληνική οικογένεια που δεν έχει τα παιδιά της έξω? Γιατί φεύγουν και γιατί δεν γυρνάνε πίσω? Γιατί δεν γεννούν τα παιδιά μέσα σε αυτή την κατάντια που μας οδήγησαν? Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει 1,000 μέτρα επιπλέον από αυτά που πήραν οι άλλοι για να ερημώσει την Ήπεθρο? Και τώρα έρχονται να μας πούν ότι θα την απικήσουν και από, αντί να την αναδημιουργήσουν με καινούργιους πληθυσμούς. Να πάμε λίγο παρακάτω. Οι νόμοι που ψηφίζονται στη Βουλή, με έκπληξή μου, το είχα παρακολουθήσει και στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει καθεστώς. Δεν εφαρμόζεται η κομματική πειθαρχία, διότι υπάρχει η απευθείας εξάρτηση των βουλευτών κατά τρόπο απόλυτο. Αλλά αν παρακολουθήσετε όμως, η ψηφοφορία των νόμων, εκεί που δεν χρειάζεται να πάει και ο αρχηγός ή ο πρωθυπουργός για να κάνει τα σχετικά, γίνεται διεκφωνήσεως. Δηλαδή ο πρόεδρος της Βουλής, με άδεια τη Βουλή, εκφωνεί το ανώματο των βουλευτών και ανάλογα αν είναι με την κυβέρνηση ή με την αντιπολίτευση, λέει ψηφίζει υπέρ ή κατά. Έθεσα το ερώτημα σε 2 αεροπαγίτες που ήρθαν να με συγχαρούν, λέει, για αυτά που λέω. Και τους λέω, καλά, για πείτε μου κάτι. Όταν ένας νόμος, όταν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, εκβιάσει κάποιον να του δώσει το χωράφι του ή το σπίτι του, είναι νόμιμο το συμβόλαιο? Όχι, μου λέει, είναι υπόστατο. Όταν ο νόμος ψηφίζεται εν απουσία του βουλευτή που έπρεπε να ψηφίζει ή με κομματική πειθαρχία, είναι υποστατός ή ανυπόστατος? Μου λέει, ξέρετε, δεν μπορούμε. Και ο ένας, μάλιστα η μία, μου λέει, μα πού θέλατε, λέει, να βρεθούμε, στον Εύρο? Πού να πάμε? υπάρχουν και οι τόποι εξορίας σήμερα, ξέρετε. Να πάμε λίγο παρακάτω, πως η διαφθορά έχει γίνει τόσο διάχυτη όσο δεν υπήρχε ποτέ, γιατί έρχονται και περισσότερα κονδύλια. Να πάμε στο μεγάλο ερώτημα, ποιος κανονίζει τι γίνεται με τα μέσα επικοινωνίας. Με πληροφορούν ότι από το Μαξίμου έχει δοθεί εντολή, θα το πω δημόσια, να μην εμφανίζεται το όνομά μου στην τηλεόραση. Στη δημόσια τηλεόραση τουλάχιστον. Από λάθος, ένας δημοσιογράφος είπε ναι σε μία παρουσίαση ενός βιβλίου και μετά εξαφανίστηκε. Δεν τολμούσε να εμφανιστεί και ζητούσε συγγνώμη. Πείτε μου, πληρώνω εγώ φόρο για την τηλεόραση? Είναι αυτό κομματικός ή εθνικός πατριωτισμός?
1: Συγγνώμη,
0: όταν μπουκώνει τα μέσα ενημέρωσης.
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάποτε ένας άνθρωπος ηγήθηκε της δημόσιας τηλεόρασης, στην οποία τώρα δυσκολεύομαι να το πιστέψω, σας το λέω ειλικρινά, εκτός αν υπάρχει προσωπικός λόγος. Αλλά ένας άνθρωπος που ηγήθηκε...
0: Γιατί ασκώ κριτική. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Δεν ανήκω στην κυβερνητική ομάδα. Στην ομάδα που λιβανίζει τον Πρωθυπουργό. Γιατί εγώ είμαι με τη χώρα μου, δεν είμαι με το κομματικό, δεν λειτουργώ με τον κομματικό πατριωτισμό και τις ιδιοτέλειες. Δεν σέρνω σκελετούς πίσω μου για να μπορεί να με πιάσει κάποιος.
1: Άρα θεωρείτε ότι το κράτος είναι...
0: Δεν διεκδικώ κάτι.
1: Θεωρείτε ότι το κράτος είναι σε πλήρη...
0: Σε πλήρη αποδρομή, σε πλήρη κομματικοποίηση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, δεν τίθεται ένα θέμα και για τις αντοχές της κοινωνίας? Τι εννοώ?
0: Γιατί η κοινωνία αδειάζει και φεύγει.
1: Ακούστε, 2 χρόνια τώρα, μιας και αναφέρεστε στις αποδρομές, 2 χρόνια τώρα και είμαστε τις τελευταίες μέρες, επικοινωνιακά γίνεται μια στροφή επ' αυτού του θέματος. 2 χρόνια τώρα δεν έχουμε χορτάσει με την κυρία που αποδείχτηκε αυτό που όλοι σκεφτόντουσαν επί 2 χρόνια, ότι είναι η πρωταγωνίστρια του βίαιου θανάτου παιδιών, αλλά 2 χρόνια το κράτος, η δικαστική εξουσία, η αστυνομία, οι ιατροδικαστές, το νομικό σύστημα, τα μίντια, 2 χρόνια ήταν ο απόλυτος παίκτης και συνομιλητής. Ερώτηση, είναι η λειτουργία κράτους ακόμη και σήμερα αυτή?
0: Είναι λειτουργία ειδήσεων, κύριε Σαχίνη.
1: Καλά, αυτό
0: να κάνουν αποτίμηση των πόσων φωνικών, πόσων εγκλημάτων έχουν γίνει σε μια χώρα ή στην παγκόσμια κοινότητα. Έχουν αρχίσει τώρα να μας λένε και ότι κάποιος σκότωσε κάποια στην Κίνα ή στην Λατινική Αμερική. Και αυτό θεωρούνται ειδήσεις? Αυτό δεν σημαίνει αλωτρίωση του μυαλού του ανθρώπου? Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, που είναι στη δημόσια τηλεόραση και στις κλασικές εφημερίδες, οι οποίοι ασκούν τη λογοκρισία για λογαριασμό, γιατί τους μπουκώνουν σε χρήμα, είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τα κοινωνικά δίκτυα ότι διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι απελευθερώθηκε ο λόγος του ανθρώπου και λέει ό,τι θέλει, τους ενοχλεί. Εγώ γιατί είμαι αποκλεισμένος? Το εγώ είναι ρητορικό, δεν με ενδιαφέρει, γιατί δεν διεκδικώ τέτοια θέση. Αλλά όσες φορές απευθύνθηκα σκοπίμως, για να τους φτιάξω φάκελο που λέμε, σε εφημερίδα ή σε τηλεόραση, για να πω αυτό το οποίο λένε όλοι, όταν παράγω ένα έργο, μου είπαν, ή να διατυπώσω μια άποψη, μου είπαν όχι, δεν σας θέλω. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θα σας έλεγα, που παίζει ρόλους. Ξέρετε, όταν ήταν να αλλάξει η κυβέρνηση, μιλάω με συγκεκριμένα στοιχεία πια αν θέλετε, όταν ήταν να αλλάξει η κυβέρνηση από Τσίπρα σε Μητσοτάκη, στο μεσοδιάστημα εκείνο, δημοσιογράφοι της ΕΡΤ με παίρνανε και μου λέγανε, ξέρετε, μου ομολογούσαν, σας είχαν αποκλεισμένο και δεν φταίμε εμείς. Και τώρα μου λέγανε, θα σας καλούμε. Και τους λέω, κρατήστε λίγο την υπομονή σας και μετά θα τα πούμε πάλι. Και οι ίδιοι μετά είναι εκείνοι οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά για λογαριασμό αλλά αφεντικού. Με συγχωρείτε, αυτό είναι κράτος? Αυτή είναι η κυβέρνηση? Και θέλουμε αυτή η χώρα να πάει μπροστά? Από πού και ως πού χρεοκοπημένες ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις και εφημερίδες παίρνουν τόσα χρήματα? Ξέρετε, με είχε καλέσει σύσσωμη πολιτική ηγεσία με τον πρόεδρο του κράτους τότε, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, να γίνω υπηρεσιακός στα μέσα επικοινωνίας το 1993. Το πρώτο που έκανα ήταν να ζητήσω τον κατάλογο των δημοσιογράφων που έπαιρναν από εκεί αργομισθίες, που πληρώνονταν. Δόθηκε εντολή από την κυβέρνηση να μην δοθεί επουδενή ο κατάλογος. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το κράτος είναι μια μαφία, είναι μια συμμορία την οποία διακινούν οι ηγεσίες των κομμάτων. Εγώ ρωτάω όμως κάτι. Πώς γίνεται να μην παράγει στοιχειωδώς φιλοδοξία? Δηλαδή, καταλαβαίνω ο καταληψίας Τσίπρας να μην μπορεί, έχοντας ανδρωθεί μέσα στον οχετό των παρατάξεων των πανεπιστημίων, να φιλοδοξήσει να μείνει στην ιστορία. Το καταλαβαίνω. Ένας αστός μιας αστικής οικογένειας όπως ο Μητσοτάκης, πώς γίνεται να μην έχει αυτή τη φιλοδοξία, να βάλει το μαχαίρι, το χέρι στο μαχαίρι και να δημιουργήσει τους όρους μιας ανάταξης της χώρας? Αυτό είναι η απάντηση και σε εκείνους που ελπίζουν ότι μπορεί αυτό το σύστημα να παράγει άλλο πολιτικό αποτέλεσμα από αυτό που παράγει. Όποιος μπαίνει μέσα πρέπει να του μοιάσει, κύριε Σαχίνη, και αν δεν του μοιάσει θα τον εκβάλει. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία, η κοινωνία όμως, εδώ βλέπω έρχονται βροχή μηνύματα που συμφωνούν, αλλά λένε στο διατάφτα τώρα τι γίνεται? Το αφήνουμε μέχρι να αλλάξει?
0: Ποιον αλλάξει?
1: Διαστρέφει και φεύγει από αυτό που ρωτάμε επίμονα, μου γράφουν εδώ ο κύριος καθηγητής. Με όλες τις επισημάνσεις του συμφωνούμε. Παραμένει το ίδιο όμως. Πώς ενεργείς τώρα άμεσα στο διατάφτα για να πάρει τη χώρα η κοινωνία? Πώς?
0: Πρώτον,
1: πώς
0: κάνεις ανάταξη στο πεδίο των ενιών, να ξέρεις που βρίσκεσαι και γιατί σου συμβαίνουν αυτά.
1: Μα η χώρα την ίδια στιγμή θα τεμαχίζεται με αυτά που περιγράφεται, θα ζωνοποιείται.
0: Μα αυτό είναι
1: και
0: το...
1: εσύ θα κάνεις ανάταξη ενιών.
0: Τι είπα πριν?
1: Μου θυμίζει αυτό που λένε κάποιοι, ότι εισβάλλει κάποιος, αλλά εσύ απαντάς με τόμους διεθνούς δικαίου.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ ότι εύχομαι να μην συμβεί μεγάλη καταστροφή για να υπάρξει η ανάταξη. Για να έρθει ένας εξωτερικός που θα έχει τόσο πολύ αδρανοποιηθεί η κομματοκρατία που θα την πάρει φαλάκι και θα την βγάλει μπροστά. Ό,τι έκανε ο Βενιζέλος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Λοιπόν, εύχομαι να μην συμβεί. Αλλά όμως, για να γίνει το άλλο, ένα τρόπο έχει η κοινωνία. Να συσπηρωθεί, όπως τα μυρμήγκια, και να βγάλουν τις δαμάγκανες τους μπροστά, ως ένα σώμα, για να αντιμετωπίσουν αυτόν που πέφτει ως τούκας από πάνω για να τα κατασπαράξει. Για να τον ξεπουπουλιάσουν. Με άλλα λόγια, αντί να τρέχουν πίσω από τα κόμματα, να τρέχουν πίσω από τους αρχηγούς, να τρέχουν πίσω από τις εκλογές για το ποιον θα βγάλουν, να τους φέρουν σε απόλυτη άμυνα. Όταν βλέπω να κυκλοφορεί ο πολιτικός αρχηγός ή ο πρωθυπουργός και να πηγαίνουν να τον χαιρετήσουν, να συνοστίζονται γύρω, απογοητεύομαι. Να πάνε και να τον καταχαιριάσουν, που λέει ο λόγος. Διαλόγου και διαέργου. Να μην το επιτρέψουν να πλησιάσει. Να καταλάβουν δηλαδή ότι ως εδώ η κοινωνία, αλλά συλλογικά. Όχι να πάνε να τον γλύφουν για να κάνουν.
1: Ωραία. Να κάνουν το όλο. Αλλά στο πεδίο αρκεί αυτό? Θα σας το πω εγώ με πιο.
0: Και να οργανωθούν προς
1: αυτήν. Πιο αγοραίους όρους. Το Σεπτέμβριο έρχεται η Αμερικανίδα πρέσβης. Θα δώσει τον τόνο η Αμερικανίδα πρέσβης στο τέλος θα συμβεί στη χώρα. Διότι είναι άλλη η ατζέντα τώρα και οι προτεραιότητες υπερδύναμης. Και επειδή δεν είμαστε μία, εσείς το έχετε πει, ανεξάρτητη χώρα, κατ' όνομα μπορεί, αλλά είμαστε
0: έχουν,
1: φύση και θέση υποτελής, έχετε πει, χώρα.
0: Μας έχουν σε απόλυτη.
1: Άρα θα περιμένουμε την κυρία Γκυλφόη να δώσει λύσεις στην Ελλάδα. Η αυτό... κοινωνία σας λέει, θα σας το πω ευθέως, θα σας ζωρίσω απόψε.
0: Δεν ζωρίζω.
1: Λοιπόν, λέει η κοινωνία, μήπως αυτό είναι το πρόβλημα του κορυφαίου θεωρητικού στη σκέψη του κυρίου Κοντογιώργη? Στην πράξη τι κάνουμε τώρα? Αυτό μου λέει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, επειδή πολλές φορές απευθύνονται σε μένα και μου λένε να αναλάβω εγώ την ηγεσία, τους εξηγώ και γελάω γιατί μέσα μου λυπάμαι πολύ γι' αυτό, ότι εγώ σπέρνω, αυτοί θα θερήσουν. Να οργανωθούν λοιπόν και να λειτουργήσουν κινηματικά. Κινηματικά σημαίνει να μην αφήνουν σε χλωρό κλαρί ούτε βουλευτή της περιφέρειάς του, ούτε άλλον, ούτε υπουργό, ούτε πρωθυπουργό, όπου και να πηγαίνει. Και να του αξιώνουν συγκεκριμένα ζητήματα. Εδώ και τώρα. Να του τραβούν το μανίκι και να του λένε πότε θα αναστείλεις το άρθρο 86, πότε θα υποβληθείς στη δικαιοσύνη, πότε θα στείλεις τους υπουργούς, πότε θα πάρεις αξιόλογους ανθρώπους. Έχετε δει τη σαβούρα, τι σαπρόφυτα έχει ως συμβούλους ο τωρινός και τι είχε ο προηγούμενος και η προηγούμενη. Τουλάχιστον οι παλίγοι δεινόσαυροι είχανε προσωπικότητες γύρω τους. Ό,τι και να κάνανε, είχαν προσωπικότητες. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Ό,τι πιο σαπρόφυτο, ό,τι πιο διαπλεκόμενο έχει να βγάλει η Ελλάδα της ασχήμιας, το κουβαλούν. Έλεγα στους φοιτητές μου, εάν θέλετε να βρείτε δουλειά, υπάρχει ένας τρόπος. Θα δώσουμε ραντεβού όταν θα συνεδριάζει η Βουλή, θα πάμε εκεί στο προάβλιο της Βουλής και θα αρχίσω να σας βρίζω και θα σας λέω ότι είστε κλέφτες, απατεώνες, διαπλεκόμενοι κλπ. Την άλλη μέρα θα σας κυνηγάνε να σας πάρουν συμβούλους. Το γνωρίζω αυτό. Οι παραταξιάρχες στην Πάντιο, όταν γινόταν η λαιλασία του Παντίου, έγιναν σύμβουλοι πολιτικών αρχηγών και βουλευτών. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι συσπήρωση και στρίμωγμα, όχι γλύψιμο και όχι λιβανίσματα και όχι αγαπητικές σχέσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, με
1: συγχωρείτε. Άλλοι εδώ τηλεθεατές, κύριε Κοντογιώργη, μου λένε, εάν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Κοντογιώργης να κάνει τώρα 5 θεμελιώδεις αλλαγές ζωτικής σημασίας, επίγουσας, στο υπάρχον Σύνταγμα. Γιατί αν αντιλαμβανόμαστε, και θέλω να το απαντήσετε αυτό, ο ίδιος μάλλον μιλάει για ένα νέο Σύνταγμα, μιλάει για μια συντακτική Βουλή ενδεχομένως ή για ένα συντακτικό σώμα, να μην πω εγώ Βουλή, να το ανοίξω. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή 5 κομβικές αλλαγές που πιστεύετε ότι θα άλλαζαν κάπως τα πράγματα είναι ποιες?
0: Αναστολή του άρθρου 86.
1: Περί ευθύνης υπουργών και ό,τι περιέχει.
0: Στην αναστολή θα περιλαμβάνεται και ο τρόπος που περιέγραψα πριν, πώς δικάζονται οι παράνομες πράξεις, παράνομη πράξη είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ, και πώς δικάζονται οι πολιτικές πράξεις. Και σύμφωνα θα ψήφιζα ότι τα αδικήματα του δημοσίου είναι απαράγραπτα, εσαΐ, και θα προσήγαγα στη δικαιοσύνη όλους όσοι είναι υπεύθυνοι, τουλάχιστον τους κορυφαίους, οι οποίοι λαϊλάτισαν τη χώρα, την έβαλαν στα μνημόνια, την παρέδωσαν στους δανειστές και συνεχίζουν ακόμα να πράττουν τα ίδια με τους όρους της διαπλοκής και της διαφθοράς. Λοιπόν, να προχωρήσω. Θα επέβαλα την ανάκριση και την αρμοδιότητα του κάθε βουλευτή από την εκλογική του περιφέρεια. Επίσης,
1: ικανό αριθμό, φαντάζομαι, υπογραφών. Όχι,
0: όχι καμία
1: υπογραφή. Όχι επειδή το θέλω εγώ και
0: θα
1: εσείς.
0: Θα έπαιρνα από το εκλογικό του σώμα έναν αριθμό τυχαίο που βγαίνει από τη μηχανοργάνωση 300, 500, 600 και θα τον έβαζα μπροστά να δώσει λογαριασμό. Και θα εισήγαγα το δημοσκοπικό δήμο. Δημοσκοπικός δήμος σημαίνει η καθημερινότητα της κοινωνίας μέσα από αυτή την ανέξοδη, που θα έφτιαχνε ένα θεσμό δηλαδή που θα έκανε αδιάβλητους, που θα σήμαινε ότι για κάθε μεγάλο ζήτημα θα κατατίθετο ότι γίνεται με έναν, θα έπρεπε να γίνεται με έναν υπουργό. Του πηγαίνουν το φάκελο όταν είναι να κάνει ένα έργο, του πηγαίνουν το φάκελο, του λένε τις προδιαγραφές, το κόστος κλπ. Αυτό θα γινόταν προς την κοινωνία και μετά θα γινόταν μια δημοσκόπηση για να αποφανθεί η κοινωνία τι πολιτική θέλει να ακολουθηθεί και αν την υιοθετεί ή όχι. Και εκεί θα εξέφραζαν και οι πολιτικές δυνάμεις. Θα άλλαζα άρδιν τη δομή του κόμματος. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα όπως με τη δημόσια διοίκηση. Ο υπάλληλος θα είχε εντός μηνός κριθεί για την παραβατική του συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη. Είναι δυνατόν σήμερα μια μοναδικό στον κόσμο. να θέλει να κάνει κάποιος μια μεγάλη επένδυση και να πηγαίνει στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό. Γιατί, κύριε Σαχίνη, ξέρετε γιατί? Γιατί πρέπει να υπάρξει και το αντίστοιχο τίμημα. Λοιπόν, αυτά τελειώνουν. Έτσι πρέπει να γίνει. Και κυρίως απελευθερώνεται η Ήπεθρος. Αποδίδεται η δικαιοσύνη στους πολίτες. Έχουν υφάνει 1002 ρυθμίσεις για να εξαφανιστεί ο πλούτος. Ό,τι έγινε με το χρηματιστήριο, με το ευρώ, με τους Ολυμπιακούς, το κάνουν τώρα στην Ήπεθρο με την εξαήλωση της περιουσίας των ανθρώπων, τους οποίους τους οδήγησαν να επενδύσουν. Και επιπλέον, αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα άλλα δικαστικά, ανώτατα δικαστικά όργανα. Σκοτεινοί θεσμοί. Τι υπηρετούν αυτοί? Τι υπηρετούν? Εξαφανίζουν τη χώρα και υπηρετούν όλα αυτά τα συμφέροντα. Αυτή η δικαιοσύνη, για την οποία θέλεις 18-20 χρόνια για να κλείσεις μια υποθεσούλα, τι είναι? Ποιος ευθύνεται για αυτά, κύριε Σαχίνη? Αυτά δεν πρέπει, ο δικαστής δεν πρέπει να ξέρει μέχρι πότε πρέπει να αποφασίσει, αλλιώς να έχει κύρωση?
1: Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε.
0: Σας είπα λίγα ή πολλά?
1: Αρκετά.
0: Έχω να σας πω, αλλά...
1: Δώσατε ένα στίγμα, νομίζω ότι καλύψατε και τους τηλεθεατές. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος απόψε με την συνομιλία που έχουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε Κοντογιώργη, στο διάλειμμα, επειδή διακόψαμε λέγοντας έχω κι άλλα, μου έστειλαν ένα μήνυμα, το πότε ανέσχες, λέει. Το έχει υπόψη του ο κύριος Κοντογιώργης στα μέτρα?
0: Θα σας το πω βεβαίως. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Όταν ήμασταν στα βαθιά των μνημονίων, με καλούσαν συχνά στην τηλεόραση, γιατί είχαν την αφέλεια να νομίζουν ότι ασκώντας εγώ κριτική, δεν υπήρχε κανείς άλλος, όλοι ήταν προσκυνητές του καθήκοντος, έτσι, θα είχα δημιουργήσει και μία εκτόνωση. Εγώ βέβαια περνούσα γραμμή. Συνέβη λοιπόν να βγαίνει πολύ συχνά ένας κύριος Θεοχάρης, τον οποίο τον είχαν στη θέση του να ελέγχει διάφορα και λοιπά εκεί με τα έσοδα, έξοδα και τα διάφορα. Λοιπόν, κάθε φορά τον ρωτούσα, κύριε Θεοχάρη.
1: Ο σημερινός υπουργός, λέτε?
0: Ναι,
1: σημερινός υπουργός.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, λέω, έλεγα, έχετε όλους τους λογαριασμούς των βουλευτών. Από εκεί προήλθε το πρόβλημα. Και πολλών άλλων. Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τότε, λέω, είχαν τόση άνεση που τα διακινούσαν όλα, τα χαρτζηλίκια και άλλα, τα διακινούσαν δια της τραπέζης. Και πολλά βέβαια μέσα σε βαλίτσες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά. Γιατί δεν ελέγχεται για να ξέρουμε ποιοι και πώς οδήγησαν στη χρεοκοπία τη χώρα, εξαγοραζόμενοι, εξαγοράζοντας, εκβιάζοντας κλπ. Λοιπόν, κάθε φορά με κοίταζε σαν χάνος. Γύριζε την κουβέντα. Μιλούσα για το πόθεν έσχες. Στην δική μου πρόταση, το πόθεν έσχες παίζει κεντρικό ρόλο. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν ένας έλεγχος του πόθεν έσχες, αν όχι όλοι, οι μισοί και παραπάνω θα πήγαιναν φυλακή ακόμα και για αυτά τα οποία δηλώνουν. Για να μην πω ότι μια σωστή πολιτεία θα έπρεπε να ψάχνει και πίσω από αυτά που δηλώνουν τι άλλα υπάρχουν. Διάβαζα τις προάλλες ότι για να εγκριθεί ένας πρέσβης από το Κογκρέσο στην Αμερική εξετάζεται όλο το ιστορικό του παρελθόν, οι διαπλοκές του, τα περιουσιακά του στοιχεία, αν κατηγορήθηκε ή αν πήρε δωρεές ή οτιδήποτε. Εδώ στην Ελλάδα, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο που έχει την ευθύνη μιας ολόκληρης χώρας, δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και διαρωτώ με, μπορεί να παίρνει οτιδήποτε χρήμα θέλει?
1: Άρα
0: από
1: το πόθεν έσχες των βουλευτών, λέτε ότι είναι τυπικό αυτό που εμφανίζεται?
0: Μα και αυτό δεν ελέγχεται. Για σκεφτείτε λοιπόν να αρχίσει κανείς να το ψάχνει και πίσω, να ελεγχθεί αυτό και πίσω να το ψάξει για τις υπόλοιπες συναλλαγές του. Ξέρετε, είπα προηγουμένως το παράδειγμα του Θεόφιλου. Στην Ελλάδα θεωρούν περίπου αυτονόητο ότι ο κάθε υπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός, το ξέρουμε και από το παρελθόν, στο μέσον της κρίσης και πριν την κρίση, φτιάχνει εταιρείες απ' έξω ή δημιουργεί άλλους δρόμους τροφοδοσίας και πλούτου για να παίρνει έργα του δημοσίου ή για να βάζει διαμεσολαβητές στο δημόσιο και να παίρνει έργα από εκεί. Διρωτώ με, είναι νοητό αυτό? Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να καταλογίζονται σε κάποιον ο οποίος είναι διαπεπιστευμένος να ασκεί δημόσιο λειτουργήμα? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, με το γεγονός ότι το πολιτικό αυτό σύστημα, είναι ένας εκ των λόγων, δεν παράγει φιλοδοξία. Πέραν του ότι αυτό το σάπιο σύστημα τον στηρίζει, επιπλέον δεν του επιτρέπει να φιλοδοξήσει. Να πει ότι θα μείνω, ρε αδερφέ, θα μείνω στην ιστορία μου και αυτή η τύχη. Να λένε για μένα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση αυτά που είπατε για τη δικαιοσύνη τελικά μας ήρθε απ' έξω. Μας ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Σκέψου λοιπόν ποια είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
1: Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Πιστεύετε ότι εδώ θα έχουμε μία διαφοροποίηση σε σχέση με το τι είδαμε στην εξέλιξη όλων των άλλων υποθέσεων, όνου και έστει ο αριθμός, θα πω τις τελευταίες εξαετίες, το τι συνέβη με την Οβάρτης, το τι πάει να γίνει με τα Τέμπη, αν και είναι ανοιχτό, το τι πάει να γίνει με τα Τέμπη. Πιστεύετε ότι εδώ θα έχουμε μια διαφοροποίηση και για τους πολιτικούς?
0: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όπως ξέρετε, η τωρινή κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Καλά, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι τώρα, κύριε Κοντή.
0: Αφήστε το αυτό. Τη Νέα Δημοκρατία την έχει αλλάξει εντελώς, την έχει κάνει μια προσωπική ιδιοκτησία και συγχρόνως όμως η κυβέρνηση έχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Ότι υπάρχει μια τριανδρία η οποία οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εξουσία. Τριανδρία είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Βορύδης και Γεωργιάδης. Οι Βορύδης και Γεωργιάδης πιάσανε τη δεξιά, ο Μητσοτάκης διείσδησε στο Πασόκ, ιδίως στο σημειτικό Πασόκ, και το άλωσε και εξ επόψεως τελεχών και εξ επόψεως ψήφων. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, δηλαδή κατήργησε την αντιπολίτευση. Από άποψη κομματοκρατίας είναι ιδιοφυές το σχέδιο, αλλά από άποψη πολιτικού συστήματος και συμφέροντος της χώρας είναι η απόλυτη καταστροφή. Λέω λοιπόν τώρα ότι το ΟΠΕΚΕΠΕ ενοχοποιεί το Βορύδη. Ο Βορύδης, όπως γίνεται σε αυτές τις ομάδες, δεν θα δώσω χαρακτηρισμό, θα μιλήσω για ομάδες, έχουν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Όσο τα πράγματα πάνε καλά, είναι συμπαγής. Εάν υπάρξει ένα πρόβλημα για έναν εκ των τριών, ξέρει τα πάντα για τους άλλους, και επομένως αυτός είναι που θα καθορίσει τα πράγματα. Ή θα τους συμπαρασύρει ή θα τον απαλλάξουν. Εδώ λοιπόν, αν θέλουμε να αξιολογήσουμε το σκεπτικό αυτό, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ο κύριος Βορύδης, ό,τι και να εμφανιστεί, θα πέσει στα μαλακά. Θα περάσει στο απειρόβλητο της όποιας δικαιοσύνης. Εκτός εάν η εισαγγελία των Βρυξελών αποφασίσει ότι δεν θα δεχθεί παρεμβάσεις από την κυρία Φόντερ Λάιεν και τους άλλους ώστε να στρογγυλέψουν τα πράγματα και να μην διακινδυνεύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Άρα λέτε ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενδέχεται να πάει σε ένα είδος πολιτικών οριών?
0: Δεν ξέρω, αυτό είναι ρητορικό που λέω, πολύ θεωρητικό. Είπα ότι εάν βγουν αποδεικτικά στοιχεία και δεν τα συγκαλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα σπάσει η συνοχή και θα έχουμε εξελίξεις εσωτερικές στην ομάδα της διακυβέρνησης.
1: Κύριε Κοντογιώργη, επειδή οδεύουμε προς το τέλος και θέλω να φύγουμε λίγο από αυτά, παρότι είπατε αρκετά απόψε και με πολύ ενδιαφέρον, έχω πάρα πολλά μηνύματα που επιμένουν καλά όλα αυτά στο πεδίο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλαν κάτι πιο απτό να ακούσουν απόψε από εσάς. Εσείς λέτε ότι αυτό είναι το απτό που έχω να πω.
0: Δεν έχω να τους δώσω κάτι άλλο. Είναι δική τους ευθύνη. Εγώ τους δείχνω το δρόμο. Και τους το είπα με το περιεχόμενο και με τον τρόπο. Μέσα στο σύστημα, κύριε Σαχίνη, όποιος και να έρθει, όχι ο Σαμαράς, οποιοδήποτε και να έρθει μέσα στο σύστημα, εάν δεν ανατραπεί το σύστημα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η κατάσταση.
1: Πάντως εδώ μου γράφουν πάρα πολύ ότι μήπως είστε λίγο σκληρός με τους 91 που πήραν την πρωτοβουλία ως επίγουσα σημασίας όταν η χώρα κινδυνεύει, ιδίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, από φιλέλληνες κατά δήλωσή τους υπουργούς, και αντί να βλέπετε το δάσος, κοιτάτε το δέντρο αυτή τη στιγμή. Άλλωστε οι 91 έχουν θέσει όρους, μου γράφουν εδώ, ακόμη και για αυτούς τους οποίους καλούν να αναλάβουν προσωρινά την ηγεσία τους.
0: Να διευκρινίσω κάτι. Οι περισσότεροι από τους 91 είναι φίλοι μου και τους εκτιμώ πάρα πολύ για το επιστημονικό τους έργο και συνομιλούμε και συχνά. Δεν έχω δηλαδή κάτι προσωπικό, ούτε έχω να τους καταλογίσω κάτι. Ερμηνεύω αυτό το οποίο εκτιμώ από τη δική μου πλευρά ως περιεχόμενο διαβήματος. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους, άλλωστε την έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουν δίκιο στην αγωνία τους αυτή. Οι περισσότεροι μάλιστα έχουν σχέση με τη γεωπολιτική και άρα γνωρίζουν από μέσα τους κινδύνους αυτή τη στιγμή, την πορεία προς την ημιοποίησή μας, και την έχουν αντιστρατευθεί. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό το διάβημα μπορεί να προσφέρει λύση. Και θα αποδειχθεί στην πράξη, σε λίγο. Όχι γιατί θα το υπονομεύσω εγώ, γιατί εξ αντικειμένου δεν μπορεί να παραγάγει αποτέλεσμα. Εγώ λέω, αντίληψη πολιτικού συστήματος που είναι στάσιμο, όταν έχει εκφυλιστεί σε τέτοιο βαθμό και έχει ο δημόσιος χώρος γίνει απολύτως ιδιωτικός και αποφασίζουν για τα εθνικά συμφέροντα κάποιοι που δεν ελέγχονται, από το ΕΛΙΑΜΕΠ μέχρι άλλους, δεν μπορεί να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν είναι σημερινό, ξέρετε. Ήταν και επί Σαμαρά, ήταν και επί Καραμανλή, και όταν έθετα εγώ το θέμα και σε τηλεοπτικά και σε άλλα, μου λέγανε «Μα αυτό προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες». Και λέω, γιατί δεν κάνετε μια τράπεζα δεδομένων και ένα μεγάλο κέντρο που θα είναι δημόσιο, που θα είναι βοηθητικό, και ας υπάρχουν και ιδιωτικά. Θα σας το πω με παράδειγμα. Τον πόνο μου σε αυτό, που δεν τον έχει ακολουθήσει κανένας από τους διεθνολόγους. Έφερα ως πρίτανης στην Ελλάδα την μεγάλη τράπεζα δεδομένων της Γαλλικής Πολιτείας. Και έκανα σεμινάριο, οργάνωσα σεμινάριο μεγάλους κοινοβουλευτικούς στους βουλευτές μας. Ήρθαν καμιά εξενταριά. Και μάλιστα ήταν και ο Μανώλης Γλέζος. Και του λέει να έρθει κάποιος από τους βουλευτές σας να μου θέσει ερωτήματα. Τι θέλει να του απαντήσει η Τράπεζα Δεδομένων της Γαλλίας. Και λέω στο Μανώλη τον Γλέζο, έλα. Έρχεται λοιπόν και λέει, τι έχω πει για το τάδε ζήτημα, ρώτα κάτι. Λέει, τι έχω πει για το τάδε ζήτημα, για τα ελληνοτουρκικά. Του ανοίγει εκεί και του τα είπε όλα. Τι έχω πει για εκείνο, όλα. Άρχισε να φωνάζει ότι προσβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Μα του λέω, έτσι λειτουργεί η διακρατική σχέση. Είναι σχέσεις δύναμης. Και του ανέφερα το παράδειγμα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ο οποίος μας πληροφορεί πώς είχε οργανώσει το Βυζάντιο αντικατασκοπία, διαγνώριζε λεπτομέρειες από όλων των εχθρών που ήταν γύρω του. Γι' αυτό λέω, μας χρειάζεται να διαβάσουμε την ελληνική ιστορία, να μην βλέπουμε τη στασιμότητα του σημερινού καθεστώτος. Αν δεν αλλάξει, δεν εξελισσόμαστε το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, το δεύτερο παράδειγμα, το αγνόησαν όλοι. Μάλιστα ο τότε υπουργός που ήταν ο Τσοχατζόπουλος του είπα να κλείσει ένα ραντεβού και δεν τους έκλεισε για να τους δει. Λοιπόν, εγώ δεν είχα κανένα συμφέρον. Μην νομιστεί δηλαδή ότι θα δούλευα συμφέρον αν το κράτος έκανε αντίστοιχο. Αυτό θα το έκανε, δεν το έκανα εγώ. Υπογράφω συμφωνία με τον Κυπριανού ως πρόεδρο της Κύπρου να δημιουργηθεί μια τράπεζα δεδομένων αντίστοιχη και ένα κέντρο μελέτης που θα δίνει πληροφορίες ή που θα κάνει μελέτες. Παραδείγματος χάρη, αν οθετήσουμε αυτή τη λύση για τον Κυπριακό, τι αποτέλεσμα θα έχει σε 20 χρόνια. Παραδείγματος χάρη, τι σκέφτονται οι πολιτικοί στην Τουρκία ή γύρω για το Κυπριακό. Να το ξέρουμε. Υπέγραψα τη συμφωνία αυτή. Και υπέγραψα και συμφωνία για τη δημιουργία του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Μου λέγανε όλοι, γιατί θέλεις να τα κάνεις στην Κύπρο και δεν τα κάνεις στην Ελλάδα? Λέω, γιατί εδώ με άκουσε ο πρόεδρος. Λοιπόν, είδατε να γίνεται κάτι στην Κύπρο. Όταν με κάλεσαν χρόνια μετά, πριν από 4-5 χρόνια, μαζί με τον Αρσένη, να μιλήσουμε, και λόγω του Αρσένη ήρθαν όλοι οι πολιτικοί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, έγινε η συνάντηση, τους έθεσα το ερώτημα 25-30 χρόνια μετά, γιατί δεν φτιάξατε αυτό? Ξέρετε τι μου είπε το βράδυ στο δείπνο? Ήταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, πρόεδρος ο Χριστόφιαστον, ο επόμενος πρόεδρος ο Αναστασιάδης, μα θα μας δεσμεύει πολιτικά. Δηλαδή δεν θέλουμε μελέτες, θέλουμε νταραβέρι με τους άλλους, με τους διαφόρους, για να αποφασίζουμε εμείς, για να κάνουμε τους συμβιβασμούς.
1: Σαφές. Θέλω να σας συντριγκάρω λίγο.
0: Πώς θα λειτουργήσει η ανακράτηση?
1: Έρχεται ένας τηλεθεατής και λέει το εξής. Ο καθηγητής μας εκφράζει. Το ερώτημα είναι πώς πάμε παρακάτω. Ο Περικλής στο Χρυσό Αιώνα ουδέποτε συνέφαγε με τους άρχοντες της Αθήνας. Ποια είναι, προσέξτε την κατάληξη, ποια είναι κατά την άποψή του η ξαφνική παρουσία με όρους επικοινωνίας της οικογένειας του έκτοτου μονάρχη στη χώρα?
0: Ο Περικλής λοιπόν, όταν ήταν να κηρύξει τον πόλεμο στη Σπάρτη, επειδή φοβόταν, είχε τη βεβαιότητα ότι οι Σπαρτιάτες θα εισέβαλαν στην Αττική, το εξοχικό του που το είχε στην Αττική το εκχώρησε στο Δήμο για να μην κινδυνεύσει, επειδή ήταν φίλος του ο βασιλιάς της Σπάρτης, γιατί δεν μπορεί να μην του το κατέστρεφε και να εμφανιζόταν ότι τα είχε κάνει πλακάκια μαζί του. Και ο ίδιος το δεύτερο έτος του πολέμου, επειδή οι Αθηναίοι με το λοιμό και τα άλλα είχαν δυσανασχετήσει, τον θεώρησαν υπεύθυνο και του επέβαλαν σοβαρότατο πρόστιμο. Γιατί? Για τις εισηγήσεις που έκανε στο Δήμο. Προσέξτε, όχι για τη διακυβέρνηση της χώρας, για τις εισηγήσεις. Σήμερα δεν υπόκεινται μόνο μάλλον δεν εξαιρούνται από τη δικαιοσύνη μόνο για το λόγο ότι διαπράττουν πολιτικές αποφάσεις, αν θέλετε, αλλά διαπράττουν και εγκλήματα. Αντιλαμβάνεστε επομένως τη διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και μοναρχίας. Αλλά δεν με απασχολεί εμένα η υπόθεση των ιών του έκπτωτου. Γιατί? Διότι δεν έρχονται εδώ ως υποψήφοι μονάρχες. Κάποιοι πάνε και τους γλύφουν και τους ανακηρύσουν, γιατί είναι φιλομοναρχικοί, δικό τους θέμα. Και τους λένε πρίγκιπες, τους λένε διαδόχους, δικό τους θέμα. Είναι υπεύθυνοι, συνυπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι ένας θεσμός όπως ο θρόνος, ο οποίος είναι υπόλογος για μεγάλο, μεγάλο μέρος αυτής της καταστροφής της χώρας, γιατί επευλήθη για να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις και τα συμφέροντα των δυνάμεων της απολυταρχίας της Ευρώπης, θα έρθει να σώσει σήμερα την Ελλάδα. Είναι τραγικό να το σκεφτόμαστε αυτό.
1: Ρωτούν άλλοι, κατά τη γνώμη του κυρίου Κοντογιώργη, ποιο είναι το βασικό θεσμικό εργαλείο που θα πρέπει να υιοθετήσουμε ως κοινωνία για να αρχίσει μια μετάβαση πολιτιακή σε πραγματική δημοκρατία, δηλαδή την κυριαρχία της κοινωνίας? Ποιο είναι?
0: Τα έχω πει προηγουμένως και όποιος θέλει ας διαβάσει τα κείμενα.
1: Βλέπω εδώ επιμένουν, γιατί θέλουν να πάνε την κουβέντα.
0: Κάνουμε το θεσμό της δημοκρατίας, μεταφέρουμε το πολιτικό σύστημα από το κράτος στην κοινωνία. Είναι απλό.
1: Άλλος με ρωτάει, αν το ισχύον σύστημα είναι τόσο προβληματικό και ελλειμματικό που είναι, γιατί τελικά ο πολίτης το αναπαράγει εκλογικά? Και μη μου πείτε για την αυξημένη αποχή που είναι βεβαιωμένη, παρόλα αυτά ένα συμπαγές κομμάτι πηγαίνει, εξακολουθεί να ψηφίζει. Φταίνουν τα κόμματα ή η πολιτική μας παιδεία ως λαός?
0: Όχι, φταίει η ενιαία σκέψη και η αλωτρίωση που από το σχολείο μέχρι τα πάντα έχει εμφυτευθεί στον εγκέφαλο του ανθρώπου, του Έλληνα. Τον Έλληνα άνθρωπο τον έχουν κάνει να σκέφτεται με τον παραμορφωτικό φακό του δυτικού ανθρώπου και όχι με τον φακό της ιστορίας του, με τα βιώματά του. Έχει λοιπόν μία άλλη αντίληψη για την πολιτική και άλλη συμπεριφορά για την πολιτική. Έχει συμπεριφορά πολιτικής ατομικότητας, ενώ έχει αντίληψη εκλόγιμης μοναρχίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ας τα συναρμόσει όλα αυτά και να αποκτήσει αντίληψη.

0: τους περιγράφει.
1: Ποιος φτιάχνει το σύστημα της παιδείας? Η κυβέρνηση. Αυτή δεν φτιάχνει τα βιβλία? Δεν ξέρετε με τι τρόπο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως λέγεται εκεί πέρα, γράφει τα βιβλία? Είναι σικαίοι οι προκηρύξεις. Έχουν προαποφασίσει ποιος θα το γράψει και ποιος θα το ελέγξει στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι το σύστημα της παιδείας που αναπαράγει την εκλόγιμη μοναρχία στην εκφυλισμένη της μορφή. Εάν διαβάσετε τα βιβλία της μέσης εκπαίδευσης, παραδείγματος χάρη, για να μην πούμε ότι και από το δημοτικό αυτό γίνεται, μας περιγράφουν το Σύνταγμα ως ένα ιδανικό πολίτευμα δημοκρατίας και δεν μας λένε καν το γεγονός ότι το ίδιο το Σύνταγμα στις θεμελιώδεις διατάξεις παραβιάζεται από τους ίδιους τους προστάτες του, δηλαδή τα κόμματα. Δεν υπάρχει άρθρο του Συντάγματος που να μην παραβιάζεται, και όμως μας το διδάσκουν στους μαθητές ότι είναι και η κορονίδα της δημοκρατίας. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη λογική και με όλο το υπόλοιπο ιδεολογικό πλέγμα δεν δημιουργούν τους όρους της γνώσης, αλλά δημιουργούν τους όρους της ιδεολογικής απικίας. Πρώτα είμαστε ιδεολογική απικία αυτή τη στιγμή, με όλους τους όρους της αλωτρίωσης που έχω πει, και μετά είμαστε απικία οικονομική και άλλα, διότι το ένα φέρνει το άλλο. Ψάχνουμε σήμερα τη σωτηρία μας από την Τουρκία στην Αμερική, στη Ρωσία, στο καθένας όπου νομίζει. Δεν ψάχνουμε τη σωτηρία μας στη δική μας ανάταξη. Άρα λοιπόν πού πάμε?
2: Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να το αδικήσω το βιβλίο για τον Καποδίστρια, αν τελικά αυτό που ζούμε σήμερα είναι η απόλυτη διάψευση του οράματος του Καποδίστρια και αν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι με τον Καποδίστρια χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία του να ανοίξει, δεν ξέρουμε πώς θα πήγαινε βεβαίως, μετά αν δεν γράφεται πολλές φορές ιστορία, να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
1: Προσέξτε, ο Καποδίστριας, εάν είχε αυτός ελέγξει, είναι θεωρητικό, αλλά για να δείξω το στίγμα του, ή τον είχαν ακούσει σε αυτά που εισηγούνταν, τα οποία τα γράφει το βιβλίο μέσα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα ήταν μία υπερδύναμη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ακόμα και αν δεν είχε δολοφονηθεί και είχε μπορέσει να κρατήσει λίγα χρόνια ακόμα, η Ελλάδα πάλι θα ήταν διαφορετική από το σήμερα. Και διότι θα ήταν από την άποψη της οργάνωσης, της πολιτιακής οργάνωσης, διαφορετική, και για όλους τους άλλους λόγους. Όταν είχε επιλεγεί ο Λεοπόλδος ως υποψήφιος βασιλιάς, ο Καποδίστριας αλληλογραφούσε μαζί του και τον έπεισε ότι έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα με την ψήφο του ελληνικού λαού. Προσέξτε, φεουδάρχες που δεν υπήρχε λαός για αυτούς, έτσι στην Ευρώπη, άκουγαν τον Καποδίστρια να τους λέει ότι ο ελληνισμός είναι έθνος, ενώ εσείς είστε δούλοι των φεουδαρχών. Και τους έλεγε ότι δεν νοείται να έχουν ηγέτες που δεν εκλέγονται και δεν φροντίζουν για το συμφέρον της κοινωνίας. Τον είχε πείσει λοιπόν ότι έπρεπε ουσιαστικά, αφού ήταν αναπότρεπτο για να αναγνωριστεί η Επανάσταση εκεί που μας κατήντησαν οι διάφοροι μαυροκορδάτοι, θα έπρεπε να δεχθούμε έναν μονάρχη από την Ευρώπη, μη εθνικό μονάρχη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο Καποδίστριας προσπάθησε να πείσει και διέπεισε τον Λεοπόλδο να φερθεί ως εθνικός μονάρχης εκλεγόμενος από τον ελληνικό λαό και να συμπεριφέρεται ως συνταγματικός μονάρχης, αποδεχόμενος επίσης και τη δημοκρατία στα κοινά, όπως τα θεσμοθέτησε ο ίδιος. Λοιπόν, βλέπετε δηλαδή μια άλλη κοσμοαντίληψη για τον ελληνισμό που άρρωστε το απέδειξε και στην πράξη. Θέλανε να φτιάξουν μια χώρα, μια επικράτεια η οποία να ήταν κατά 30% μικρότερη από αυτήν

0: που ήταν στο τέλος αναγνωρισμένη, και ο Καποδίστριας εξώθησε τα πράγματα μέχρι ένα πολύ υψηλό επίπεδο που έφτανε στον Παγκασιτικό και στον Εβραϊκό κόλπο. Δηλαδή ήταν μια τεράστια μορφή, μια δημοκρατική μορφή με την έννοια της κοσμοπολιτιακής αντίληψης, δηλαδή της ιστορικής μας πραγματικότητας, μακριά από τις απολυταρχίες στην Ευρώπη και με πλήρη βεβαιότητα ότι έπρεπε να οργανωθεί ο ελληνικός κόσμος ως κράτος συντεταγμένο με τακτικό στρατό να πολεμήσει, και θα είχε φτάσει και στην Κωνσταντινούπολη, λέει, εάν είχε γίνει αυτό.
1: Οπότε, το μετά, κατά τη γνώμη σας.
0: Το μετά κυριάρχησε το πνεύμα του Μαυροκορδάτου και του Κολέτη που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και όλη η πνευματική διανόηση, σχεδόν όλη η άρχουσα, αν θέλετε, πνευματική διανόηση, είναι λειτουργός της καταξίωσης των Μαυροκορδάτων. Βγήκε πρόσφατα ένα βιβλίο που εξαγγέλει ότι ο Μαυροκορδάτος ήταν και ο μεγάλος θεωρητικός συνταγματικού μας πολιτισμού. Μα δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται.
1: Γιώργος Κοντογιώργης, θέλω να τον ευχαριστήσω.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Η παρότρινσή μου είναι να συνεχίσουν να σκέφτονται διαβάζοντας τα βιβλία αυτά. Υπάρχει όμως και ένας θεσμός. Η Ακαδημία Κοσμοστημικής Γνωσιολογίας είναι παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουν όταν με ρωτούν τι πρέπει να κάνουμε. Ο θεσμός αυτός λοιπόν είναι αφιερωμένος στη μελέτη του έργου το οποίο έχω δημιουργήσει, που λέγεται Κοσμοσυστημική Γνωσιολογία. Είναι η Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας. Από το 19 μέχρι σήμερα, και αυτό το βιβλίο της ιστορίας του Καποδίστρια είναι δικό της έργο, από το 19 μέχρι σήμερα έχει παραγάγει πάρα πολύ έργο, διεξάγει σεμινάρια, ετήσιο συνέδριο στον Παρνασσό, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, και μια σειρά από άλλα έργα τα οποία καλώ όσοι θέλουν να μπουν στο site Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας και να την ακολουθήσουν και να παρακολουθούν στις δράσεις της και να δημιουργήσουν και αντίστοιχες ομάδες εργασίας οι οποίες να διακινήσουν ακριβώς το ζήτημα της μεταβολής πολιτείας.
1: Το κρατώ αυτό που είπατε. Εγώ ξέρω, κύριε Κοντογιώργη, ότι ο κόσμος απόψε έστειλε πάρα πολλά μηνύματα, και αν υπάρχει μία διαφωνία μαζί σας από αυτόν τον κόσμο, είναι επί του πεδίου. Περίμενε πιο απτές απαντήσεις. Περίμενε. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς δώσατε τις απαντήσεις σας. Όποιος θέλει καταλαβαίνει, ό,τι θέλει να καταλάβει. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι επίσης, για σας έχει μεγάλη σημασία το να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος στην ίδια την κοινωνία, από την κοινωνία.
0: Ακριβώς. Με πρόσημο τη μεταβολή πολιτείας. Να πάψει η αιτία, να στοχαστούμε, να επαναθηνικοποιήσουμε το κράτος μας, άρα το πολιτικό μας σύστημα. Και για να γίνει αυτό πρέπει να συναρμοστούμε με την ιστορικότητα, την παράδοσή μας, που σηματοδοτεί την έννοια της προόδου και όχι με το μυρικασμό και την αλωτρίωση που μας διδάσκουν οι κυρίαρχοι αυτού του κράτους, οι οποίοι μας λένε ότι πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα μάτια των άλλων και όχι με το δικό μας εαυτό και με τη δική μας γνώση. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, και γι' αυτό θα έλεγα ότι εάν δημιούργησα περισσότερες απορίες από απαντήσεις, λύσεις, είμαστε προς την καλή κατεύθυνση εάν οι ίδιοι στραφούν και αναζητήσουν στα κείμενα που έχω υποδείξει ακριβώς τις περαιτέρω λύσεις και απαντήσεις. Μόνον έτσι πάει μπροστά ο άνθρωπος. Απαλλάσσεται από τις δουλείες της ιδεολογίας για να μπει στα βαθιά της γνώσης.
1: Πάντως για σας η χώρα είναι σε υπαρξιακό θέμα.
0: Απόλυτο υπαρξιακό. Εάν συνεχίσουμε να νομίζουμε ότι οι λύσεις θα είναι με τα παλιά υλικά, έχουμε σβήσει στο τέλος αυτού του αιώνα. Δυστυχώς είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και το λέω όχι γιατί το εύχομαι, αλλά γιατί το απεύχομαι και θέλω να γίνει το διαφορετικό. Είναι κρίμα να χαθεί ένας ιστορικός λαός όπως είναι ο ελληνικός, και μάλιστα με αυτούς τους όρους της απαξίωσης που μας οδηγούν.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αντί επιλόγου, κάτι που διαβάσαμε σε ένα ιταλικό περιοδικό Σκέψης, αλλά είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την κατάρρευση της πραγματικότητας, στην οποία κανείς δεν διακρίνει πλέον το αληθινό από το ψεύτικο και στην οποία οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον τι να πιστέψουν. Είμαστε λοιπόν σε μια νέα πολιτική φόρμουλα όπου το διαφορετικό έχει ενσωματωθεί στο ίδιο, δηλαδή στην ίδια μηδενιστική βαρύτητα του πολιτικού νοήματος. Μήπως τελικά η ιστορία του ελληνισμού είναι το πρόταγμα να διαβάσουμε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα? Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Μάριος Αθανασίου.
5: Βαλέρια Κουρούπη.
6: Και ο Σπύρος Πούλης.
7: Ο επιθεωρητής Drake.
8: Η μαύρη χείρα.
9: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
10: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
11: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
12: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
11: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
13: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
12: Αυτό είναι αλήθεια.
13: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
11: Γιώργος Κιμούλης. Κατερίνα Θεοχάρη. Βασίλης Γιακουμάρος.
14: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80, τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
12: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
14: Απάντησέ μου.
12: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
15: Απάντησέ μου!
16: Τι θέλετε από μένα?
15: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου.
17: Ποιες ευθύνες?
11: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
18: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
1: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.